0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει. Που σε ανεβάζει.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Από το μεσημέρι και μετά, ασταμάτητη μουσική. 984.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: θέσεις, τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα

0: Ελληνική μουσική. Μόνο επιτυχίες. 984.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

κατέβα και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: εσύ τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 9.84. Η ώρα είναι 7.30.
1: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
2: Εδώ είναι το Μάστερ Υπνοδωμάτιο, το Μάστερ Μπάνιο και το Μάστερ Καθιστικό.
3: Τα Μάστερ Χρώματα. Πού είναι?
4: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
5: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
6: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοπείο στη Μάνου Κατά 12, στο δρόμο προς Φινικιά. Καφαντάρης, 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
7: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
8: Macwell μακαρόνια.
7: Macwell, τώρα μιλάει η γεύση.
9: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco, πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco, πόρτες παράθυρα, στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης, στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
2: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
10: Λίγες διαφημίσεις.
2: Πολύ μουσική. 984.

0: 984.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Και εκεί.
3: Και εκεί.
4: Και εκεί.
2: Okay. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Η μόδα έχει την υπογραφή της Tommy Hilfiger. Και τώρα, από 5η 7 έως Σάββατο 16 Μαΐου, έρχονται τα mid-season offers με ξεχωριστές προσφορές στις αγαπημένες συλλογές της σεζόν. Ανακάλυψε εμβληματικά looks, ανέτο premium style και διαχρονικές επιλογές. Στο κατάστημα Tommy Hilfiger, Ηράκλειο Κρήτης, Λεωφόρος Καλοκαιρινού 15-17 έως το Σάββατο 16 Μαΐου. Tommy Hilfiger. Για επιλογές που ξεχωρίζουν.
6: Ηρέμησε αγάπη μου, 3 μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
7: 3 μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου.
6: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
8: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
9: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
8: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
9: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
10: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
11: Σε μια χώρα με χιλιάδες παραλίες και πισίνες, η επαγγελματική σου αποκατάσταση δεν χρειάζεται πολύ σκέψη. Η Aegeas Lifeguard Academy σου προσφέρει εφόδια ζωής. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης πισίνας και θαλάσσης και εξασφάλισε το μέλλον σου. Απόκτησε ένα σίγουρο και απαραίτητο πτυχίο και, πάνω απ' όλα, την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται για να αντιμετωπίσεις κάθε κατάσταση με αμεσότητα και ασφάλεια από την πρώτη στιγμή. Έμπειροι καθηγητές, ειδικά σεμινάρια και πιστοποίηση πρώτων βοηθειών. Aegeas Lifeguard Academy. Εκπαίδευση σε Ηράκλειο και Λασίθη. Ενημερώσου σήμερα στο 6982-729449. Aegeas Lifeguard Academy. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης.
12: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
13: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης, ένα με τη φύση.
14: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
15: Έρχονται, μηχανικέ μου, αύριο στείνω σκαλοσιά.
14: Θέλω καλή δουλειά, ε! Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφι.
0: CNC.
4: Τι να είναι το CNC.
16: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς, πολυετής εμπειρία, μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, κεντρικά, Μαλάδες, υποκατάστημα Πνοσού 108 και στο kasotakis.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
17: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοπείο στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
18: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
19: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
18: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
19: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
18: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
19: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
18: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
19: Και στο lithi.gr.
20: Η πρώτη εταιρεία ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου στην Κρήτη παραμένει η κορυφαία. Technogate Καρουζάκης από το 1990. Εμπειρία και εξειδίκευση σε ανοιγόμενες και σειρώμενες αυλόπορτες μεγάλων διαστάσεων. Όλες οι σύγχρονες μέθοδοι βαφής, ειδικά χρώματα και αποχρώσεις ξύλου. Με εγγύηση για το αποτέλεσμα, αντοχή στο χρόνο και τις συνθήκες. Technogate Καρουζάκης, στη Βιτμπέ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-381-097 και στο www.karuzakis.gr.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Η ώρα είναι 8. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: 24 ώρες πανελλαδική απεργία στο δημόσιο τομέα σήμερα Τετάρτη, κατόπιν αποφασής της ΑΔΔ με βασικά αιτήματα επαναφορά εργατικών κατακτήσεων, μισθολογικές αυξήσεις και ενίσχυση δικαιωμάτων στο κέντρο του Ηρακλείου. Η συγκέντρωση σήμερα το πρωί των εργαζόμενων. Έντονο προβληματισμό και αντιδράσεις προκαλεί στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο η εφαρμογή του νέου συστήματος διαλογής ασθενών στο τμήμα επειγόντων περιστατικών. Οι γιατροί κάνουν λόγο για αυξημένους χρόνους αναμονής, εξάντληση του προσωπικού και συνθήκες που θέτουν σε δοκιμασία τόσο τους εργαζόμενους όσο και τους ασθενείς. Την υποστελέχωση και τις σοβαρές ελλείψεις στο ειδικό περιφερειακό ιατρείο του αεροδρομίου καταγγέλει ο Δημήτρης Βρύσαλης, μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΔ, κάνοντας λόγο για επικίνδυνες συνθήκες σε ένα χώρο που εξυπηρετεί καθημερινά χιλιάδες πολίτες και επιβάτες, για χιλιάδες εργαζόμενους, μετά και το ρεπορτάζ του Ράδιο 984. Σε μπαράζ προκλήσεων σε βάρος της Ελλάδας προχώρησαν τουρκικά μέσα ενημέρωσης με αφορμή το δημοσίευμα του Bloomberg ότι η Άγκυρα θα φέρει νόμο για να διεκδικήσει θαλάσσια δικαιώματα σε τμήματα του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, μεταξύ αυτών ότι τα 3/4 της Κρήτης έπρεπε να ανήκουν στην Τουρκία. Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της κοινής συνεδρίασης κοινοβουλευτικής ομάδας και πολιτικού συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ με αντικείμενο τη συνταγματική αναθεώρηση. Έως το τέλος του 2026 θα γίνουν όλες οι πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ από την ΑΔΕ ύψους 2,231 δις, περισσότεροι από 2,5 εκατομμύρια οι δικαιούχοι που εντάχθηκαν στο Fuel Pass με το συνολικό ποσό ενίσχυσης στα 113 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών. Στον τελικό του Σαββάτου της Eurovision θα διαγωνιστεί η Ελλάδα, καθώς ο Ακύλας και το Φέρτο εξασφάλισαν την πρόκρισή τους στον πρώτο ημιτελικό. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με απειλές μεταξύ ΗΠΑ Ιράν και τα σφοδρά Ισραηλινά πλήγματα στο Λίβανο. Στο γήπεδο της Λιβαδιάς Όφη δίνει σήμερα τον πρώτο τελευταίο αγώνα της φετινής χρονιάς με το Λεβαδιακό για την πέμπτη αγωνιστική των play-off 5-8.
2: 9.84. Ο καιρός.
3: Έθριος ο καιρός με δυτικούς ανέμους και θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου για σήμερα στην Κρήτη.
2: 9.84. Η Αγγέλα Δουλγεράκη στον 9.84.

Άντε και φτάσαμε στην Τετάρτη, άντε και ο μήνας έχει 13. Είστε συντονισμένοι στο ράδιο 984. Καλημέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε? Είμαστε στο στούντιο του ράδιο 984 με τον Νίκο Σφακιανάκη. Στα 6 λεπτά μετά τις 8, σήμερα με την Τετάρτη 13 του μήνα, να είναι μέρα απεργίας για το δημόσιο τομέα. Τιμά τη μνήμη των Αγίας Γλυκερίας Μάρτυρος, Οσίου Σεργίου του Ομολογητού, και γιορτάζουν Γλυκερία Σέργιο Σεργία, Σεργιανή Σεργιούλα, όπως βλέπω στο εορτολόγιο. Τώρα αν έχετε τη τιμητική σας, χρόνια σας πολλά να είστε καλά. Αν θέλετε να έχετε για τον οποιοδήποτε λόγο την τιμητική σας, ακόμα καλύτερα τα πράγματα. Άντε, να είστε όλοι σας καλά. 2810-398-181, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, με το σταθμό, για τις δικές σας τις επισημάνσεις, τις παρεμβάσεις, τα σχόλια. Αλλά αν γραπτά θέλετε να μας στείλετε τα μήνυματά σας, news@radio984.gr και info@radio984.gr. Όλα μικροί λατινικοί χαρακτήρες, πεζά ενώ γράμματα, χωρίς κεφαλαία ενδιάμεσα, χωρίς τελείες, χωρίς πολλά κόμματα, χωρίς οτιδήποτε άλλο, χωρίς στίγματα. Μια χαρά. Είναι ό,τι καλύτερο και για τις φωτογραφίες και για τα μηνύματα και για ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Λίγο μουντός είναι ο καιρός, τουλάχιστον έτσι τον βλέπω τον ορίζοντα από το γιούχτα που έχω τη θέα μέσα από το στούντιο του Ράδιο 984 εδώ στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου μέχρι κάτω το λιμάνι, σας το έχω ξαναπεί, με τον ψιλορίτη απέναντι, με τον μπαλκόνι του Ηρακλείου τη Ροδιά λίγο παρακάτω. Αλλά είναι μουντός ο καιρός. Η θερμοκρασία φαίνεται ότι θα φτάσει εκεί κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου, όπως ακούσατε και στους τίτλους των ειδήσεων. Οι άνεμοι πνέουν από δυτικές διευθύνσεις, η έντασή τους κοντά στα 5 με 6 μποφόρ στην πορεία της ημέρας. Το πρωί πάντα λίγο πιο ηρεμία, όσο ανεβαίνει η ημέρα, που λέγανε και οι παλιοί, έχουμε έτσι μια περισσότερη ένταση στους ανέμους. Αναλυτικά σαφέστατα μπορείτε να δείτε τις καιρικές συνθήκες και μέσα από την εφημερίδα Νέα Κρήτη, μετεωρολογικός χάρτης, προτελευταία σελίδα, όπως επίσης και από το site neakriti.gr. Πρώτη εικόνα της επικαιρότητας γνωστή. Ούτως ή άλλως σας δώσαμε τις πρώτες πληροφορίες μέσα από τους τίτλους των ειδήσεων. Κρατήστε ότι για σήμερα είτε δεν λειτουργεί είτε υπολειτουργούν κάποιες υπηρεσίες στο δημόσιο τομέα εξαιτίας της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που έχει κηρύξει η ΑΔΔ, με βασικά αιτήματα την επαναφορά εργατικών κατακτήσεων, τις μισθολογικές αυξήσεις, την ενίσχυση των δικαιωμάτων, κλάδοι που απεργούν έτσι απλά για να ξέρετε. Είναι τοπική αυτοδιοίκηση, είναι εργαζόμενοι στην καθαριότητα, είναι δημόσιοι οργανισμοί, είναι εργαζόμενοι σε πορείες, είναι εκπαιδευτικοί, είναι υγειονομικοί, είναι νοσοκομιακοί γιατροί. Κρατήστε τα ως πληροφορίες, όσοι έχετε συναλλαγές, διότι ενδεχόμενα σήμερα να βρεθείτε εξαπρόπτου, αν δεν το έχετε ακούσει. Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων η ΑΔΔ στην ανακοίνωσή της, την απεργία στις 13 του Μάη, εργαζόμενες και εργαζόμενοι δίνουν τη μάχη απέναντι στις πολιτικές της φτωχοποίησης που κυριαρχούν, δίνουν απάντηση στις εφαρμογές.

εφαρμοζόμενες πολιτικές της κυβερνητικής πλειοψηφίας που έχουν ως σημείο αναφοράς τους λίγους και όχι τους πολλούς. Σε όλες τις πόλεις της χώρας διοργανώνονται σήμερα συγκεντρώσεις και συλλαλητηρία. Στο κέντρο του Ηρακλείου η συγκέντρωση και το συλλαλητηρίο σήμερα το πρωί των εργαζόμενων του δημόσιου τομέα. Σας πάω στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων ευθύς αμέσως. Το αποτύπωμα ή το συμπλήρωμα του παζλ της ειδησιογραφίας μέσα από τις εφημερίδες. Να ξέρουμε τι γίνεται, πώς γίνεται, να ξέρετε τι γίνεται, πώς γίνεται, πώς καταγράφεται. Εφημερίδα Νέα Κρήτη, όπως κάθε μέρα, πρώτη στην επιλογή για την ενημέρωσή σας. Οργή για το ζευγάρι. Ξέσπασαν συγκεντρωμένοι στη δίκη για το φόνο του Άγγελου. Σοκ από τις καταθέσεις των γιατρών σχετικά με τα τραύματα και την κακοποίηση που υπέστη το τρίχρονο παιδάκι και η οποία οδήγησε στο θάνατό του. Αρνούνται τις κατηγορίες και οι τρεις που κάθεσαν στο εδόλιο, ενώ οι συγγενείς της 27χρονης κατέθεσαν ότι δεν πιστεύουν πως η μητέρα χτυπούσε το παιδί. Πολλές φορές μέσα από τα μηνύματά σας ζητάτε και σχόλια, αλλά σε κάποια θέματα και σας το λέω για άλλη μια φορά, γιατί μόνο έτσι ενδεχόμενα θα το καταλάβετε. Σε κάποιες ειδήσεις όπως αυτή, σε κάποιες τραγωδίες όπως αυτή, όταν δεν κάνω σχόλια σημαίνει ότι δεν μπορώ να κάνω τα σχόλια. Δεν μπορούν κάποια πράγματα να τα αντέξουν το μυαλό μου, η ψυχή μου, η καρδιά μου και μέχρι εκεί. Οπότε αποφεύγω αυτά τα σχόλια. Δεν μπορώ να τα κάνω. Πάμε παρακάτω. Νέα προθεσμία πήρε ο 30χρονος, πλήθος τα ερωτήματα για τον τραυματισμό της μητέρας. Αναφέρεται σε αυτά τα οποία έγιναν προχθές εκεί στην περιοχή της Παντάνασσας. Υποφέρουν οι εργαζόμενοι στον τουρισμό, εκμετάλλευση, γαλέρες και σεξουαλική παρενόχληση. Όλα αυτά τα οποία ακούσαμε από την εκπομπή Ωραίχμης της Κρήτη TV με τον Μάνο Δασκελάκη και βέβαια αυτά τα συγκεκριμένα τα οποία ακούσατε από τους δύο προέδρους των εργατικών κέντρων Χανίων και Ηρακλείου, τον κύριο Μανολικάκη και τον κύριο Βοριά, σε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα. Χθες το πρωί και μέσα από την εκπομπή μας. Αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης, τέλος για το πορτάκι της ντροπής. Οι αλλαγές και οι κυκλοφοριακές αλλαγές οι οποίες γίνονται στο αεροδρόμιο Ηρακλείου έτσι ώστε τα πράγματα καλύτερα ουσιαστικά να είναι. Νομίζω τώρα ότι από το αεροδρόμιο Ηρακλείου υπάρχουν και εκείνα τα άλλα τα οποία έχουν δημιουργήσει αρκετά προβλήματα. Χθες υπήρξε μετά το ρεπορτάζ του Ράδιο 984 σε ό,τι έχει να κάνει με το ιατρείο του αεροδρομίου και η παρέμβαση του Προέδρου του κ. Βρυσαλή, του Προέδρου του Σωματείου Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και επίσης μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΔΗ και της ΠΟΕΔΗ του κ. Βρυσαλή αναφορικά με αυτά τα οποία συμβαίνουν για τις απαράδεκτες εργασιακές συνθήκες για τους γιατρούς και νοσηλευτές για άλλη μια χρονιά, με τον αερολιμένα βέβαια έτοιμο να υποδεχθεί εκατομμύρια επισκέπτες και φέτος. Δύο γιατροί σε πρωινή βάρδια με ένα νοσηλευτή από Δευτέρα έως Παρασκευή και ένα γιατρό ανά εφημερία τις λιπές ώρες του 24ωρου, 365 μέρες το χρόνο, με τους υγειονομικούς και το σοφό λαό να λένε πως ένας ίσον κανένας. Τα ερωτημάτα και οι εικόνες διαχρονικά δεδομένα στο δεύτερο τη τάξη από πλευράς κίνηση αεροδρόμιο της χώρας. Το 2025 για το αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης αποτέλεσε χρονιά ορόσημο αφού ξεπέρασε για πρώτη φορά το φράγμα των 10 εκατομμυρίων επιβατών, καταγράφοντας 10.121.431 μετακινήσεις με ένα γιατί που δεν απαντάτε.
Υπουργείο Υγείας, 7η Υγειονομική Περιφέρεια, ΙΠΑ και ΑΠΑ σταθερά κινούνται στο απέταξαμεν. Αερολιμένας και η διοίκησή του ψελίζουν το ότι δεν είναι δική μας αρμοδιότητα. Οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι μας που ζουν με το ένα πόδι για να το συνεχίσω μέσα σε ένα αεροπλάνο, τα δέοντα δεν τα έπραξαν και τις πιέσεις τους δεν τις άσκησαν. Η 7η Υγειονομική Περιφέρεια ερωτηθείς απάντησε «κινούμαστε εντός νομοθετικού πλαισίου». Το Κέντρο Υγείας Καστελίου που ανήκει διοικητικά το Ειδικό Περιφερειακό Ιατρείο του Αεροδρομίου σημειώνει πως αν και όποτε παραστεί ανάγκη, γιατροί της δύναμής του από περιφερειακά ιατρία θα ενισχύσουν την επιχειρησιακή του ικανότητα. Αν και δεν θα χρειαστεί, όπως δείχνουν μέχρι σήμερα οι συνθήκες, καθώς μπροστά βρίσκονται οι επαγγελματίες γιατροί που ακροβατούν με τα βιολογικά και τα ψυχολογικά τους όρια, τιμούν τον όρκο τους και αγαπούν τον άνθρωπο. Συμπαραστάτης τους, για να σας θυμίσω, ήταν ένας πολίτης, γιατί το έχετε ξανακούσει ως θέμα να σας το λέω κάνοντας το ρεπορτάζ στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, γνώστης των συνθήκων, που χρειάστηκε συμβουλής και ίσως εξέτασης αναμένοντας την πτήση του για να αναχωρήσει στον προορισμό του, μόνο που ο γιατρός εφημερίας μόνο στο ιατρείο είχε κληθεί να εξετάσει επιβάτη με προβλήματα υγείας αεροσκάφου στην πίστα. Στις παρατηρήσεις του, βασισμένες σε πρωτόκολλα και στην κοινή λογική, η οργανωτική αδυναμία του συνόλου των υπηρεσιών, των παραπάνω υπηρεσιών, όπως και η αδυναμία των απαντήσεων. Αντίθετα, όπως ήθιστε, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, η στάση των ερωτηθέντων ήταν αμυντική, η επίκληση των άλλων σε πρώτο πλάνο, παράλληλα με την ασφάλεια της σιωπής και της ρήσης, τηρούμε την νομοθεσία ή δεν είναι δική μας αρμοδιότητα. Το θέμα ωστόσο δεν είναι απλό, γιατί έχεις μέσα σε ένα ιατρείο εργαζόμενους που δίνουν μάχη με τις αντοχές τους και πρέπει εσύ, η πολιτεία μετά των υπηρεσιών σου, σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο να απαντήσεις στα κρίσιμα βασικά ερωτήματα. Με ποιο κριτήριο αποφασίζεις τη μονοπρόσωπη λειτουργία της ιατρικής υπηρεσίας, ένας γιατρός για 18 ώρες ή 24 ώρες κάλυψη, πώς πας σε εφημερία χωρίς ουσιαστικά εξασφαλισμένη ανάπαυση ή εναλλαγή προσωπικού παρά μονάχα να απαιτηθεί, θα ενεργοποιηθεί γιατρός από το Κέντρο Υγείας όπου ανήκει διοικητικά το Περιφερειακό Ιατρείο του Αερολιμένα, ποιος αντιλαμβάνεται τι σημαίνει συστηματική υπέρβαση ωρών εργασίας, σε πραγματική πιθανότητα μη επαρκούς ιατρικής απόκρισης σε επίγον περιστατικό εντός του αεροδρομίου, σε ένα αερολιμένα, χωρίς σταθμό ΕΚΑΒ και φαρμακείο τι, την οργανωτική αδυναμία ποιος θα τη χρεωθεί, ερώτημα τηρείται ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός Λειτουργίας και Ασφάλειας Στελέχωσης των Υπηρεσιών και της Ασφάλειας Εργαζόμενων και Πολιτών και στη βάση ποιού πρωτοκόλλου και βάση ασφαλείας ο γιατρός στο ιατρείο του αεροδρομίου καλείται από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή να εκτελεί επιπλέον και χρέη προσωπικού γιατρού με εκατοντάδες πολίτες από την γύρω περιφέρεια να προσέρχονται σε αυτόν για τις συμβουλές εξέταση και συνταγογράφηση. Αναρωτιέμαι βέβαια αν τώρα που έχετε γίνει περισσότερη η κοινωνία αυτής της κατάστασης παρέμβετε και πιέσετε στο σύνολό σας, γιατί η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας διαμηνύει ότι το καλοκαίρι θα βρεθεί στην Κρήτη και θα εγκαινιάσει κέντρα υγείας και λοιπές αρμοδιότητες και δομές. Αν στο Ειδικό Περιφερειακό Ιατρείο του Αεροδρομίου Ηρακλείου θα παρέμβουν, αν θα το ενισχύσουν, αν θα το στελεχώσουν έτσι όπως πρέπει και για τις υπηρεσίες που παρέχει και για τους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί. Η πίεση θα πρέπει να είναι συνολική. Ερωτήσεις ήδη έχουν κάνει και έχουν ζητήσει επιπλέον στοιχεία εκείνοι οι οποίοι πρέπει. Ήδη έγινε επίσκεψη του Σωματείου Εργαζομένων και του κυρίου Βρυσαλή στο ιατρείο του αεροδρομίου, μέλος επίσης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΔΔΗ, κάνοντας λόγο για επικίνδυνες συνθήκες σε ένα χώρο που εξυπηρετεί καθημερινά δεκάδες χιλιάδες επιβάτες και χιλιάδες εργαζόμενους. Και αναφέρει όλα αυτά ο κύριος Βρυσαλής, τα οποία διαπιστώνει και εκείνος
η διεισόμαση μετά το ρεπορτάζ του Ράδιο 984. Και βέβαια ένα ενδιαφέρον το οποίο έχει κινηθεί για περισσότερα στοιχεία τόσο από κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους, όπως επίσης και για να ξέρετε από τον ΟΣΕΤΕ και τον Ανδρέα Στοιμινίδη, γιατί είναι πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού σε ό,τι έχει να κάνει με την υγεία και την ασφάλεια, όπως επίσης και είναι και γραμματέας της ΓΕΣΕ αναφορικά με την υγεία και την ασφάλεια σε χώρους εργασίας, και εδώ υπάρχουν θέματα τα οποία διακυβεύονται. Άντε να δούμε εάν με βάση την κοινή λογική κάποιοι άνθρωποι ξυπνήσουν. Και επειδή μιλάμε για το τέλος στο πορτάκι της ντροπής στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης, και έτσι έπρεπε να γίνει, αν θα κινητοποιηθούν και εκείνοι οι τουριστικοί οι φορείς για εκείνη την άλλη ντροπή, την οποία μάλλον δεν έχουν καταλάβει, αλλιώς δεν θα την ανεχόντουσαν, να καταγράφονται τέτοιες εικόνες μέσα στο αεροδρόμιο. Και βέβαια σε βάρος των ανθρώπων οι οποίοι δίνουν αγώνα εκεί μόνοι τους αφημένοι. Αναφέρομαι στους γιατρούς, στον ένα νοσηλευτή και πάει λέγοντας, από τη στιγμή που δεν καταλαβαίνουν οι υπόλοιποι. Επίσης, πρώτη σελίδα, εφημερίδα Νέα Κρήτη. Αλέξης Τσίπρας τον Ιούνιο θα κάνει τα αποκαλυπτήρια του νέου πολιτικού φορέα. Γάζι, προχωράει η ανάπλαση της Ελευθερίου Βενιζέλου. Ένα δισελίδο αφιέρωμα στο αυτοκίνητο και για τις αθλητικές σελίδες, Σόφι, πήρε άδεια για UEFA και Super League με στόχο την νίκη σήμερα στις 5 στη Λιβαδιά. Μέσα από τις αθλητικές σελίδες της εφημερίδας Νέα Κρήτη σαφέστατα μπορείτε να πάρετε έτσι παραπάνω πληροφορίες δεδομένα για το σημερινό αγώνα με το Λιβαδιακό, για την πέμπτη αγωνιστική των play-off. Είναι ο προτελευταίος αγώνας ο οποίος δίνει ο Όφι για τη φετινή χρονιά. Στη μάχη της παραμονής επίσης στη Super League μετά τα χθεσινά παιχνίδια για την εμβόλυμη 8η αγωνιστική των play-out, ο Αστέρας Τρίπολης έκανε άλμα παραμονής νικώντας 1-0 τον Πανσεραϊκό. Σώθηκε ο Πανετολικός με το 1-1 κόντρα στη Λάρισα. Ο Ατρόμητος επικράτησε 0-3 της Κηφισιάς. Με το βλέμμα στραμμένο στη διεκδίκηση της δεύτερης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League, παίζουν σήμερα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Καραϊσκάκης και ΠΑΟΚ ΑΕΚ στη Τούμπα. Και βέβαια στη Βαλένθια ο μπασκετικός Παναθηναϊκός σήμερα στις 10 θα αγωνιστεί για την πρόκριση στο Final Four της Ευρωλίγκα. Όλα αυτά μέσα από τις σελίδες της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Το κυνήγι της ώρας να είναι ανελέητο και στα 23 λεπτά μετά τις 8 σας πάω στις πρώτες σελίδες του Αθηναϊκού Τύπου. Καθημερινή δίκες εξπρές για βουλευτές, στους 3 μήνες για πλημελήματα και στους 6 για κακουργήματα. Ρόπαλα ξανά στα πανεπιστήμια και όσα έγιναν πάνω στο Αριστοτέλειο. Από την εφημερίδα Τα Νέα, τα παιδιά μας αυτοκτονούν γιατί, γροθιά στο στομάχι της ελληνικής κοινωνίας, η τραγωδία με τις 2 17χρονες στην Ηλιούπολη. Και βέβαια την ίδια ώρα μία ανακοίνωση από το χαμόγελο του παιδιού, την οποία διάβασα χθες πολύ προσεκτικά, και λέει ότι τέτοιου είδους, αν θέλετε, τραγωδίες και στοιχεία από αυτές τις τραγωδίες, ότι θα ήταν καλό να μην βλέπουν το φως της δημοσιότητας, όχι γιατί πρέπει να κρύψουν πράγματα, αλλά γιατί λειτουργούν αρνητικά απέναντι σε νέα παιδιά. Εφημερίδα απογευματινή, άμεσα 15.000 προσλήψεις σε δημόσιο και ΔΕΚΟ. Επιδοτούμενες θέσεις για ανέργους σε κοινοφελή έργα των ΟΤΑ. 2.100 ευκαιρίες από τον Ιούνιο στην περιφέρεια της Θεσσαλίας. Συνεχίζω με την εφημερίδα των ασυντακτών. Λεφτά υπήρχαν αλλά χάθηκαν. Στοιχεία κόλαφος της Eurostat για τη μη αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.
7η από το τέλος η Ελλάδα στα ποσοστά απορρόφησης. 4 μήνες μέχρι τη λήξη του προγράμματος παραμένει αχρησιμοποιητό το 45% των απορών. Ριζοσπάστης. Οι φοιτητές παίρνουν θέση για τις σπουδές και τη ζωή τους. Πανσπουδαστική πρώτη δύναμη ξανά. Σήμερα οι φοιτητικές εκλογές σε όλη τη χώρα. Ελεύθερος τύπος. Πώς θα ρυθμιστούν τα χρέη σε 72 δόσεις. Τι προβλέπει η διάταξη για τις οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία. Σοκ από τη βουτιά θανάτου 16χρονων κοριτσιών. Το Μανιφέστο επιλέγει για την πρώτη του σελίδα το θέμα σήμερα. Άλματα πρόοδου στο κράτος δικαίου. Βαριά εκτεθειμένη Ανδρουλάκης Κωνσταντοπούλου και λοιπά πολιτικά άκρα. Εύσημα από τον Ευρωπαίο Επίτροπο Μαγκράφ στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για την θετική πορεία της χώρας. Παύλος Μαρινάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος. Εμείς κάνουμε επίκληση αντικειμενικών εκθέσεων, ενώ η αντιπολίτευση επικαλείται δικές της απόψεις με ένα θυμωμένο οργύλο και αιμονικό τρόπο. Η Κόντρα Νιούς γράφει άλμα 15,1% του Αλέξη και στην πρόθεση ψήφου. Ο νέος φορέας είναι η μοναδική απειλή για την πολιτική κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας. Εμφανίζει δυναμική κόμματος εξουσίας ακόμα και πριν την οργανωτική του συγκρότηση. Από την πολιτικά, νέο παραλήρημα, οι Τούρκοι πυροβολούν τη Ζαχαράκη, στο στόχαστρο η Υπουργός Παιδείας, επειδή τιμά τη μνήμη της γενοκτονίας των ποντίων στα σχολεία. Από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Δημοκρατία, εχθρικό κράτος η Ουκρανία. Η αποστολή θαλάσσιου ντρόν στο Ιόνιο αποτελεί πράξη πολέμου εναντίον μας. Όποιος και αν ήταν ο στόχος του, θα ενέπλεκε την Ελλάδα σε πόλεμο ενάντια στα συμφέροντά της και θα έπλυτε κέραια την εθνική οικονομία. Απαράδεκτη επιχείρηση υποβάθμισης από Γεραπετρίτη και Δένδια. Και τέλος από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Ναυτεμπορική, 3 δις πρόωρη πληρωμή χρέους προς το NFSF. Τα θέματα τα οποία σήμερα είναι στον αφρό της επικαιρότητας μέσα από τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
3: Macwell μακαρόνια.
2: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
4: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
5: Στο My Place Your Space έχεις τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
4: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810-342-514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου και σε περιμένουν για take away.
5: Και delivery γίνεται μέσω e-food και box now.
4: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό αλλιώς.
2: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
6: Δεκράκης, από το 1981 κοντά σας, με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Επιπλέκε διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
2: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810-88-19-07.
7: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
7: Βεβαίως. Κατσίκα ή πρόβα των άξου, μόνο 6,49.
9: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
10: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
2: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνεια σκαλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
10: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
2: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
10: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
2: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
10: Λίθι ΑΕ, Λεωφόρο Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλυθέα δεξιά.
2: Και στο lithi.gr.
11: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
12: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
11: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
12: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
13: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
12: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
14: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
15: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
14: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
15: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
16: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
12: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
11: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
13: Κλιν, κλιν.
17: Τι είναι αυτό?
12: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
11: Μπα.
12: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
2: Στη Wii
0: Ρίνκο είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Ρίνκο πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Ρίνκο είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Ρίνκο πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Ρίνκο πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
3: Στα 35 λεπτά μετά τις 8, πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλους εσάς που μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα στο πατέρ Νικολάου από την Ψαρήφοράδα. Εκεί κάτω στην Ψαρήφοράδα τι έχει γίνει? Ο δρόμος πηγαίνοντας από την Ψαρή προς τα Τέρτσα, από την κάτω πλευρά εκεί που υπήρχαν οι μεγάλες καταπτώσεις βράχων κλπ. Συνεχίζει ο δρόμος αυτός να μην περνιέται? Τι ακριβώς έχει γίνει? Δεν μου στέλνετε την πληροφορία, πατέρ Νικόλα, να ξέρουμε τι γίνεται, γιατί μπήκαμε και σε καλοκαιρινό μουτ και εκεί κάτω η άβρα της περιοχής κάτι παραπάνω προκαλεί και φέρνει. Όπως επίσης καλημέρα και στο Γιάννη, ο οποίος τριγυρίζει με τα μελίσια του από τη μία και από την άλλη πλευρά. Σας είπα πριν από λίγο ότι σε ό,τι έχει να κάνει με την υπόθεση αυτή του θανάτου, θα πω πάρα πολύ απλά, των 2-17χρονων παιδιών, κοριτσιών, πως υπάρχει μία ανακοίνωση, μία δημοσίευση από το χαμόγελο του παιδιού, δημόσια έκκληση: μην μοιράζεσαι τις τελευταίες σκέψεις ενός παιδιού, σεβάσου το παιδί που έγραψε την οικογένειά του, τις φίλες που το έγραψε, την οικογένεια, τις φίλες και τους φίλους του. Ένα άλλο παιδί σε απόγνωση μπορεί να ταυτιστεί, και διαβάζω προσεκτικά και λέει το εξής: με βαθιά θλίψη παρακολουθούμε το περιστατικό με τις 2-17χρονες στην Ηλιούπολη. Σε τέτοιες στιγμές χρειάζεται όλοι μας ενημέρωσης, πολίτες και χρήστες των social media, να σταθούμε με προσοχή και ευθύνη και σεβασμό. Η αναπαραγωγή αποσπασμάτων, προσωπικών σημειωμάτων ή λεπτομεριών γύρω από το περιστατικό δεν είναι απλή ενημέρωση. Αγγίζει την ιδιωτικότητα των παιδιών, επιβαρύνει τις οικογένειες και τους φίλους τους και μπορεί να επηρεάσει αρνητικά άλλα παιδιά και εφήβους που βρίσκονται σε ψυχική δυσκολία. Δεν χρειάζεται να μοιραστούμε τις τελευταίες σκέψεις ενός παιδιού για να καταλάβουμε τον πόνο του. Δεν χρειάζεται να κάνουμε δημόσια την πιο ευάλωτη στιγμή του για να μιλήσουμε για την ανάγκη στήριξης. Γιατί κάπου μπορεί να υπάρχει ένα άλλο παιδί που θα το διαβάσει σε μια πολύ δύσκολη στιγμή. Ένα παιδί που νιώθει μόνο, πιεσμένο, φοβισμένο, κουρασμένο. Και οι λέξεις αυτές μπορεί να μην λειτουργήσουν ως ενημέρωση, αλλά ως ταύτιση. Ας μην κάνουμε τον πόνο περιεχόμενο. Ας επιλέξουμε να προστατεύσουμε. Με σεβασμό στο παιδί που το έγραψε. Με ευθύνη απέναντι σε κάθε άλλο παιδί που μπορεί να το διαβάσει. Για κάθε παιδί που χρειάζεται να μιλήσει, η Εθνική Γραμμή SOS 1056 λειτουργεί δωρεάν, ανώνυμα, 24 ώρες το 24ωρο, με εξειδικευμένους ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς. Γιατί αυτή η αναδημοσίευση αυτών των προσωπικών σημειωμάτων και στη συνέχεια, ας μου επιτρέψετε να πω, αυτό το ρεζιλίκι της κριτικής ή της έκφρασης της γνώμης του κάθε ενός από εμάς πάνω στο σημείωμα του κάθε παιδιού, έτσι όπως κυκλοφόρησε στη χθεσινή ημέρα μέσω των social media, λυπάμαι, αλλά έχει δίκιο το χαμόγελο, δεν προσφέρει σε οτιδήποτε και δεν προσφέρει για κανέναν, σε κανέναν τίποτα απολύτως. Σας έλεγα για το ιατρείο στο ειδικό περιφερειακό, το ειδικό περιφερειακό ιατρείο του αεροδρομίου Ηρακλείου, την κινητοποίηση που έχει ξεκινήσει και υπάρχει, γιατί κανείς δεν ήξερε, δεν άκουσε, δεν είδε μέχρι τα χθες μετά το ρεπορτάζ του Ράδιο 984. Αλλά σταματάω λίγο και στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, γιατί υπάρχει μια ανακοίνωση από την Τριμελή Επιτροπή Γιατρών του Βενιζέλιου Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, μετά την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας των επειγόντων περιστατικών. Θυμάστε, εκεί έχει προτεραιότητα το περιστατικό το οποίο κρίνεται ότι είναι πιο σοβαρό και στη συνέχεια εκείνος ο οποίος έχει πάρει κάποια αλφα σειρά. Θα σταματήσω μέσα σε αυτή την ανακοίνωση, γιατί για πολύ λίγο, για να ξέρετε, οι γιατροί κάνουν λόγο για αυξημένους χρόνους αναμονής, εξάντληση του προσωπικού και συνθήκες που θέτουν σε δοκιμασία τόσο τους εργαζόμενους όσο και τους ασθενείς, ζητώντας την άμεση αναστολή της εφαρμογής του νέου συστήματος μέχρι να καλυφθούν βασικές προϋποθέσεις λειτουργίας. Η ανακοίνωση της Τριμελούς Επιτροπής των Γιατρών του Βενιζελίου γράφει: πριν από μία εβδομάδα, 4 Μαΐου, εφαρμόστηκε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Βενιζέλιου Νοσοκομείου η Υπουργική Απόφαση για το νέο Σύστημα Διαλογής Ασθενών. Το σύστημα προβλέπει τη δημιουργία ενός νέου πόστου διαλογής που ορίζει τη σειρά προτεραιότητας των ασθενών με βάση τη βαρύτητα του περιστατικού. Και ενώ η λογική είναι σωστή, η εφαρμογή έγινε συνειδητά χωρίς να έχει γίνει μέρημνα για τη στελέχωση, επιχειρώντας ουσιαστικά να καλυφθεί από το ήδη υπάρχουν λοιπές προσωπικό του νοσοκομείου. Να σημειωθεί ότι η εφαρμογή του γίνεται, λένε οι γιατροί, σε ένα από τα πιο επιβαρημένα ΤΕΠ της χώρας, το οποίο βρίσκεται 7ο πανελλαδικά σε προσέλευση, με σχεδόν 100.000 περιστατικά το χρόνο, με προσωπικό που δεν επαρκεί για να καλύψει τις ήδη αυξημένες ανάγκες. Υπάρχει μόλις ένα ακτινολογικό μηχάνημα για τακτικά και επείγοντα περιστατικά, ενώ το ΤΕΠ βρίσκεται και σε διαδικασία ανακατασκευής. Συγγνώμη ρε παιδιά, εγώ ήξερα ότι αυτό το δεύτερο ακτινολογικό, με βάση αυτά τα οποία έλεγε η διοίκηση από τη δική της την πλευρά, γιατί όντως υπάρχει εκεί ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, ότι ξέρετε, πολύ σύντομα θα το είχε, δεν το έχει πάρει ακόμα. Στον προηγούμενο χρόνο πηγαίναμε για την απόκτηση ενός δεύτερου ακτινολογικού μηχανήματος. Τι σημαίνει απλά και πρακτικά ότι αν πας να περιμένεις, γιατί χρειάζεται να κάνεις μια ακτινογραφία, και από την άλλη υπάρχουν οι ακτινογραφίες οι οποίες θα πρέπει να βγαίνουν για τους ασθενείς οι οποίοι νοσηλεύονται ήδη σε κλινικές, εσύ που δεν είσαι ένα σοβαρό περιστατικό αλλά έχεις πάει στα επίγοντα, στα ΤΕΠ του Βενιζέλιου Νοσοκομείου, θα πρέπει να περιμένεις κάτι τρελές ώρες, τρελή χρόνια αναμονής, μέχρι να πάρεις σειρά, γιατί προηγούνται σαφέστατα οι άλλοι. Και συνεχίζω με την επιστολή, τη δημόσια επιστολή της Τριμελούς Επιτροπής των Γιατρών του Νοσοκομείου, με το πόστο διαλογής. Το πόστο διαλογής με βάση τον νόμο οφείλει να λειτουργεί με ειδικευμένους γιατρούς και με εκπαιδευμένους νοσηλευτές, αντίθετα ως σήμερα λειτουργεί με μετακίνηση ειδικευόμενων που ως τώρα κάλυπταν άλλες κρίσιμες θέσεις. Συν της άλλης, ο χώρος που λειτουργεί δεν εξασφαλίζει ιδιωτικότητα, οπότε παραβιάζεται και εκτίθεται δημόσια τόσο το ιατρικό απόρριτο των ασθενών όσο και ο γιατρός. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, η εφαρμογή του νέου συστήματος διαλογής, αντί να διευκολύνει τη λειτουργία του ΤΕΠ, έχει οδηγήσει σε επιπλέον προβλήματα. Οι χρόνοι αναμονής αυξάνονται, η ταλαιπωρία των ασθενών μεγαλώνει και το ήδη επιβαρημένο προσωπικό καλείται να εργαστεί με ακόμα μεγαλύτερο φόρτο, υπερβαίνοντας τα όρια του, οδηγώντας σε ένα φαύλο κύκλο επιδείνωσης. Κανένα νέο σύστημα δεν μπορεί να πετύχει όταν εφαρμόζεται χωρίς μελέτη, σχεδιασμό και επαρκή προετοιμασία και χωρίς να έχει προηγηθεί πραγματική προσαρμογή στις ανάγκες του προσωπικού που το χρησιμοποιεί καθημερινά. Αντί για αποσπασματικές λύσεις που επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο το ΤΕΠ, απαιτούνται ουσιαστικά μέτρα ενίσχυσης, προσλήψεις προσωπικού, επαρκής εξοπλισμός, ολοκληρωμένη μηχανοργάνωση και συνθήκες που θα επιτρέπουν την ασφαλή και αξιοπρεπή εξυπηρέτηση των ασθενών. Με βάση τα παραπάνω, κρίνουμε, λέει η Τριμελής Επιτροπή των Γιατρών, ότι το νέο σύστημα διαλογής αποτελεί άλλη μια κίνηση του Υπουργείου ελάχιστου κόστους και εντυπωσιασμού, αλλά όχι ουσίας, με περισσότερη εντατικοποίηση της εργασίας του προσωπικού και ευτελισμό της δημόσιας υγείας των πολιτών. Σε συμφωνία με την απόφαση της χθεσινής μας συνέλευσης, δηλώνουμε ότι δεν ανεχόμαστε αυτές τις συνθήκες και ζητάμε την άμεση αναστολή της εφαρμογής του νέου συστήματος μέχρι να ικανοποιηθούν οι παραπάνω προϋποθέσεις. Καλούμε επίσης όλους τους συναδέλφους να συμμετέχουν στην απεργιακή κινητοποίηση την σημερινή που έχει προκηρύξει η ΑΔΔΗ και να συμμετέχει επίσης και συμμετέχει η ΟΕΓΝΕ, δηλαδή η Ομοσπονδία των Νοσοκομειακών Γιατρών, η Ένωση Γιατρών Εσύνομου Ηρακλείου, με τα αιτήματα και αναφέρει την σειρά των αιτημάτων των γιατρών. Εγώ θα μείνω σε κάτι άλλο σε ό,τι έχει να κάνει με την εξυπηρέτηση. Αναρωτιέμαι, είτε αν το Υπουργείο Υγείας ή η ηγεσία του, ή αν η 7η υγειονομική περιφέρεια, ή αν οι διοικήσεις των νοσοκομείων στο σύνολό τους αναγνωρίζουν και βλέπουν ποιο είναι εκείνο το μέγεθος του όγκου της δουλειάς που έχουν να αντιμετωπίσουν οι γιατροί. Αν καταλαβαίνουν ότι οι άνθρωποι αυτοί πραγματικά για να αντέξουν θα πρέπει να έχουν βιονικές ικανότητες. Προσωπικά τα δικά μου τα παραδείγματα στο Βενιζέλιο νοσοκομείο πριν από ελάχιστους μήνες, μαζί με αυτά τα περιστατικά καταγραφή και ρεπορτάζ, μια φορά δημοσιογράφος πάντα δημοσιογράφος, ή πρώτα βγαίνει το χούι και μετά η ψυχή και όλα τα υπόλοιπα, για να βλέπεις πραγματικά ανθρώπους να έρχονται αντιμέτωποι με τις ίδιες τις αντοχές τους και εκεί να επιμένουν και να εμένουν ότι αυτό θα πρέπει να κάνουν. Νομίζω ότι κάποιος πρέπει να τους ρίξει και ένα βλέφαρο παραπάνω. Πάρα πολύ απλά. Καλημερίζω τον πρόεδρο του Νομαρχιακού Τμήματος στη ΣΑΔΕΔΗ. Νομίζω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σας έβαλα μέσα στο κλίμα. Κύριε Δερμιτζάκη, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας, κυρία Δουλγεράκη, καλημέρα στους ακροατές σας. Σας ακούω με προσοχή και δεν ξέρω πώς κάποιες φορές όλοι μας, και εσείς και εμείς, προσπαθούμε τελικά να εμψυχώσουμε τους πολίτες αυτού του τόπου ή τελικά κάθε πρωί τους δημιουργούμε ένα τεράστιο άγχος για την όλη κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο νομό Ηρακλείου και δει στις δημόσιες υπηρεσίες.
3: Νομίζω
0: το βιώνουν και αυτοί. Το βιώνουν και αυτοί καθημερινά.
3: Έτσι.
0: Αυτό που είπατε για τα νοσοκομεία. Και γιατί σήμερα είναι η απεργία η πανελλαδική, όπως ξέρετε, στη ΣΑΔΕΔΗ. Θα ξεκινήσω με το θέμα αυτό όπως τα θέσατε, γιατί η αιχμή του δόρατος αυτή τη στιγμή και εμείς, αν παλεύουμε σαν ως δημόσιοι υπάλληλοι και σαν συνδικάτο, δεν είναι μόνο η μισθή μας, που φυσικά είναι ένα μείζον θέμα, είναι οι ελλείψεις προσωπικού στα νοσοκομεία, στα σχολεία, σε υπηρεσίες οι οποίες είναι νευραλγικές. Και θα πω γιατί όντως είναι το νευραλγικό κομμάτι, είναι τα νοσοκομεία και πραγματικά έχουμε πρόβλημα στο νησί. Όμως θα πάω και λίγο παρακάτω, γιατί το θέμα είναι πολύπλοκο και στοχευμένο. Να μην καλύπτονται δηλαδή αυτές οι θέσεις, γιατί απλά δεν υπάρχει κίνητρο, χρηματικό κίνητρο. Να πούμε ένα παράδειγμα λίγο όσο αφορά τον ΕΦΚΑ. Λέω τον ΕΦΚΑ γιατί, ξέρετε, πολλοί συνάδελφοι δημόσιοι παλιοί και άλλοι γενικώς οι πολίτες αυτού του τόπου περιμένουν να τους γίνει μια σύνταξη. Ξέρετε πόσο διάστημα περιμένουν? Γνωρίζετε, πάνω από 8 μήνες. Ξέρετε ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή κλειστά γραφεία στον ΕΦΚΑ γιατί δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν οι πολίτες. Πάει ο άλλος να βγάλει μια άδεια για οτιδήποτε στην Πολοδομία, θέλει πάνω από 10 μήνες. Όλες αυτές οι υπηρεσίες, ή στο Δήμο. Στο Δήμο, ξέρετε, με το σταγονόμετρο παίρνουμε υπαλλήλους. Καθαριότητα. Εμείς θέλουμε να είναι δημόσια η καθαριότητα. Θέλουμε να είναι στον ΑΝΚΙ και στο Δήμο και φυσικά να καλύπτεται από τις δημόσιες υπηρεσίες. Πού καλύπτεται? Πολλές φορές βλέπετε τι γίνεται. Τα σενάρια λοιπόν όλα είναι αυτό το πάω παρακάτω, ο ιδιώτης μπορεί να μας καλύψει. Αυτό που γίνεται με τα νοσοκομεία, με την υγεία αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα και δει στην Κρήτη. Έτσι. Δηλαδή, γνωρίζετε πολύ καλά ότι μπορεί να πάμε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο και λόγω του φόρτου για οποιαδήποτε κάτι, οτιδήποτε χρειαστεί. Αυτό σας το μεταφέρω ως παράδειγμα. Νομίζω το έχουμε βιώσει όλοι. Να βγάλουμε σε ένα ιδιωτικό κέντρο άμεσα μια κτηνογραφία και μετά την πάμε στο γιατρό στο Βενιζέλιο και στο Παγνί να τη δει.
3: Μα σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εδώ έβλεπα ανθρώπους στο ακτινολογικό, γι' αυτό έκανα το παράδειγμα αυτό.
0: Αυτό
3: πηγαίνοντας εγώ με ένα δικό μου άνθρωπο, από τη στιγμή λοιπόν που υπάρχει αυτός ο φόρτος της εργασίας και εμένα με στέλνει ο γιατρός να βγάλω μια ακτινογραφία. Αλλά θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στους ανθρώπους οι οποίοι χρειάζονται ακτινογραφία, που είναι τα ατυχήματα, που είναι οι κλινικές, που είναι όλα αυτά τα επίγοντα. Εγώ σαφέστατα θα πρέπει να περιμένω. Έφευγαν πάρα πολλοί άνθρωποι. Ήταν τρελός ο χρόνος της αναμονής. Έφευγαν λοιπόν οι άνθρωποι και πήγαιναν έξω. Πραγματικά έβγαζαν την ακτινογραφία και έμπαιναν μέσα για να το πάνε στο γιατρό. Ακριβώς αυτό.
0: Αυτό συμβαίνει.
3: Αυτό συμβαίνει.
0: Δυστυχώς, κύριε Δουλγεράκη, και ξέρετε κάτι. Τα κάτω ψέματα. Αν δεν δοθούν κίνητρα οικονομικά, δεν θα έχουμε προσλήψεις στην υγεία, ούτε στην παιδεία.
3: Κύριε Δερμιτζάκη, να σας το πω και διαφορετικά.
0: Αυτή είναι η αλήθεια.
3: Από τότε που ήταν υπουργός στο αρμόδιο Υπουργείο ο κύριος Μητσοτάκης, σας πάω πάρα πολλά χρόνια πίσω, νομίζω ότι αυτό το οποίο συζητούσαμε και τότε, γιατί εγώ είμαι μεγάλη σε ηλικία, εσείς οι νεότεροι μπορεί να μην τα θυμάστε, συζητούσαμε αυτό, την αποδυνάμωση των δημόσιων υπηρεσιών. Δεν υπάρχουν και δεν είναι όλοι εκείνοι που σωστά κινούνται, αλλά υπάρχουν και κάποια πόστα τα οποία είναι κέραια πόστα και θα πρέπει να είναι ενισχυμένα.
0: Να σας πω και κάτι άλλο, κύριε Δουβλιαράκη. Να ανοίγουμε βέβαια μια μεγάλη βεντάλια, αλλά επιγραμματικά. Λένε οι αξιολόγοι στο δημόσιο. Καταρχήν εφαρμόζεται πια πλήρως, απόλυτα σε όλους τους τομείς αξιολόγηση. Μπορεί να μην συμφωνούσαμε με αυτήν, αλλά γίνεται μια αξιολόγηση.
3: Και με λάθος, να σας το πω διαφορετικά. Γιατί το σιγοψηφίζουμε.
0: Είναι με λάθος τρόπο, αλλά όπως και να έχει. Εμείς θέλουμε τη βελτίωση των δημοσίων.
3: Ακριβώς. Να σας πω.
0: Όταν αξιολογεί το δημόσιο υπάλληλο, πρέπει να βελτιωθεί για την. Για την κοινωνία,
3: σωστά,
0: για τον πολίτη.
3: Ούτως ή άλλως δημόσιο.
0: Το αντί δεν το γίνεται.
3: Μα δημόσιος υπάλληλος σημαίνει ότι είσαι εκεί για να με εξυπηρετείς. Απλά όλες αυτές οι θέσεις κάποια στιγμή, κοιτάξτε, λάθος το κάνανε και λάθος το διαχειρίζονται στην πορεία και λάθος το συνεχίζουν και αυτή την ώρα δημιουργούν προβλήματα σε χιλιάδες οικογένειες. Εκεί όπου ξεκινήσαμε να ενισχύουμε ένα δημόσιο και να φτιάχνουμε ένα δημόσιο με ψηφοθυρικούς λόγους για ψηφοθυρικούς λόγους και όλα τα υπόλοιπα, ήρθαμε σήμερα αυτό ως τέρας να το δούμε μπροστά μας και να τα βάζουν όλοι με όλους. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
0: Δεν
3: μπορούν να το διορθώσουν.
0: Θέλουμε. Κοιτάξτε, να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Εμείς καταρχήν διεκδικούμε ότι τουλάχιστον αυτοί οι νεοδιόριστοι καημένοι που έρχονται από την υπόλοιπη Ελλάδα πρέπει κάτι να γίνει με τη στέγασή τους. Ένα αυτό. Δηλαδή, για να δώσεις κίνητρα σε ένα γιατρό, σε ένα νοσηλευτή, σε ένα δάσκαλο, να έρθει από την Αθήνα, από τη Θεσσαλονίκη, από τη Λάρισα, να δουλέψει στα Χανιά, στο Ηράκλειο, με τέτοια ενίκεια, πρέπει να παίρνει 200-300 ευρώ παραπάνω. Είναι ξεκάθαρο. Δεν επιβιώνει. Δεν δέχεται τη θέση. Δεν δέχεται τη θέση. Τελεία. Δηλαδή υπάρχει αντικίνητρο. Να σας πω κάτι. Χθες το βράδυ έτυχε να μιλήσω με μια οικογενειακή φίλη. Θα μου πείτε τώρα γιατί σας θα πάω εκεί πέρα. Γιατί λένε για την Ευρώπη και σήμερα διάβαζα τον κύριο Στουρνάρα το πρωί στις εφημερίδες ότι είμαστε λύση σε τροχιά ανάπτυξη επιτέλους στην Ελλάδα. Σε τροχιά ανάπτυξη. Στην Ελβετία λοιπόν μια γιατρός Ελληνίδα, νεοδιόριστη με ειδικότητα. 2 εβδομάδων αυτή τη στιγμή, δικιά μου γνωστή οικογενειακή φίλη, παίρνει αυτή τη στιγμή 5.500 ευρώ. Το ενίκιο, τη ρώτησα, 1.200 ευρώ είναι για μια γκαρσονιέρα. Αλλά εδώ η γκαρσονιέρα είναι 500, αλλά παίρνει 800. Εκεί παίρνει 1.200 η γκαρσονιέρα, αλλά 5.500 μισθό. Νεοδιόριστη, του χρόνου θα παίρνει 6.500. Άρα, να μην λέμε τώρα για τροχές ανάπτυξης, γιατί. Δεν θέλω να το σχολιάσω παραπέρα. Να πάμε λοιπόν στη διαδικασία να δούμε λίγο το δημόσιο τομέα. Να τον δούμε, να τον ενισχύσουμε και οικονομικά, να υπάρξουν προσλήψεις ξεκάθαρα, οι οποίες όμως αυτές θα έχουν κίνητρο να τις δεχτεί ο κάθε ένας που θα κάνει την προσλήψη. Δηλαδή αυτό το φαινόμενο τα τελευταία χρόνια να μην δέχονται θέσεις μόνιμων είναι. Πραγματικά δεν το περίμενε κανείς. Δηλαδή πριν 30 χρόνια, εμείς που 20 χρόνια επιδιοριστήκαμε, ξέρετε ότι το γλεντούσαμε μια εβδομάδα. Διοριστήκαμε στο δημόσιο. Δεν συμβαίνει πια αυτό. Ήταν όμως, είναι λοιπόν στοχευμένο. Όπως το είπατε και πριν. Η αποψήλωση του δημοσίου τομέα. Άρα λοιπόν, για να έρθουμε στο διατάφτα.
3: Γιατί έγινε με λάθος κριτήρια και σήμερα δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε όλο αυτό το μέγεθος του προβλήματος που προκαλέσαμε. Να το λέμε όμως όλο. Έτσι.
0: Σωστά. Και να σας πω και κάτι. Εμείς πάντα ήμασταν υπέρ του ΑΣΕΠ. Τουλάχιστον εγώ, η δική μου γενιά. Ξεκάθαρα. Παίρνεις, δίνεις τις εξετάσεις σου ή υπάρχουν τα κριτήρια που πρέπει να υπάρχουν. Να μπαίνεις λοιπόν αξιοκρατικά, αλλά αυτό που αυτή τη στιγμή που μπαίνεις αξιοκρατικά, πρέπει και να αμείβες αξιοκρατικά. Αυτή είναι μια αλήθεια. Δηλαδή, να ξέρετε, κυρία Δουλιαράκη, πια τα παιδιά που διορίζονται τα τελευταία χρόνια, νέοι άνθρωποι, πολύ πιο νέοι από μένα, είτε είναι δάσκαλοι, εκπαιδευτικοί, είτε είναι σε δημόσιες υπηρεσίες, στην εφορία, οπουδήποτε, έχουν ένα πάκο χαρτιά, στο πω πολύ απλά λαϊκά. Ισχύα. Και για αυτά τα πτυχία τους δεν αμείβονται. Αν πάνε με αυτά τα πτυχία στον ιδιωτικό τομέα, θα πάρουν παραπάνω χρήματα. Έτσι. Και εκτός του τόπου συμφερόντων τους, δεν τους συμφέρει με τίποτα. Με τίποτα. Δηλαδή ο Ηρακλειώτης δάσκαλος θα κάτσει στο Ηράκλειο. Το δεχτεί. Θα πάει 8 εκατοστάρικα, πάρει 9 εκατοστάρικα, ζει στο Ηράκλειο. Αλλά αυτός που θα πάει εκτός, τι θα κάνει. Αυτή είναι η αλήθεια, κυρία Δουλγεράκη. Δεν υπάρχει κίνητρο. Εμείς λοιπόν, σήμερα 10 η ώρα θα είμαστε στην Πλατεία Ελευθερίας. Θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε. Καλούμε όλο τον κόσμο. Κάλεσα και χθες από μέσα από άλλους συναδέλφους σας σε άλλα ραδιόφωνα και ΜΜΕ γενικότερα τον κόσμο να κατέβει. Καταλαβαίνουμε ότι κάποιοι είναι στις δουλειές τους, αλλά αυτή τη στιγμή καλώ από το βήμα αυτό και τους συνταξιούχους. Καλώ τους συνταξιούχους, διότι είναι από τη στιγμή που δεν είναι σε μια δουλειά, πρέπει να έρθουν να στηρίξουν αυτές τις παραστάσεις διαμαρτυρίας, γιατί πραγματικά τους αφορά όλους, ιδιαίτερα η υγεία. Ιδιαίτερα η υγεία. Mm. Όπως την περιγράψαμε πριν.
3: Μας δίνετε λίγο την εικόνα για το ποιοι απεργούν σήμερα. Μιλήσαμε για τους νοσοκομιακούς γιατρούς, γιατί πιαστήκαμε από την κουβέντα που είχα πρωτήτερα. Για τους υγειονομικούς στο σύνολό τους, για τους εκπαιδευτικούς. Εργαζόμενους, είναι εφορίες, δημόσιοι οργανισμοί, είναι τοπική αυτοδιοίκηση, είναι καθαριότητα σε χώρους του δημοσίου. Έχω δει ανακοινώσεις ότι...
0: Είναι όλος ο δημόσιος τομέας, οι δήμοι, τα πάντα. Όλοι είναι πανελλαδικοί δημοσιοπολιτική απεργία και οι συμβασιούχοι που δουλεύουν στο δημόσιο, είτε είναι στην καθαριότητα, είτε είναι στο δήμο, είτε είναι συμβασιούχοι και είναι αναπληρωτές δάσκαλοι, εκπαιδευτικοί, είναι οι συμβασιούχοι στα νοσοκομεία. Όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, όσοι δουλεύουν σε δημόσιες δομές, έχουν καλυφθεί σήμερα για την απεργία και μπορούν να συμμετέχουν.
3: Μάλιστα. Τι ώρα λοιπόν συγκεντρώνεστε?
0: Είμαστε 10 η ώρα στην Πλατεία Ελευθερίας και φυσικά θα γίνουν ομιλίες από όλους τους φορείς και φυσικά θα γίνει και πορεία διαμαρτυρίας.
3: Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες. Την καλημέρα.
0: Και εμείς ευχαριστούμε για το βήμα και πρέπει να τα αναδεικνύουμε όσο μπορούμε να τα αναδεικνύουμε, γιατί εντάξει, κάποια στιγμή εμείς θα πούμε ότι τα πάμε. Τα λέγαμε και τα παλεύαμε.
3: Τουλάχιστον από εμάς παράπονο δεν έχετε.
0: Όχι σίγουρα.
3: Λοιπόν, καλημέρα σας. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

0: 1984. Η ώρα είναι 9.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
4: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης, ένα με τη φύση.
5: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Supermarket Festos. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε γάλα μακράς διάρκειας Κρίνος ελαφρύ, 1 λίτρο, μόνο 89 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελίσια Τρίπολη, 300 γραμμάρια, μόνο 4 ευρώ και 79 λεπτά. Μπαρμπαστάθια Ρακάς Λαδερός, 1 κιλό, μόνο 3 ευρώ και 45 λεπτά. Απορρυπαντικό πλυντηρίου Skip Σκόνη, 50 μεζούρες ή υγρό, 46 ή 52 μεζούρες, μόνο 7 ευρώ και 99 λεπτά.
6: Για να είσαι κερδισμένος εσύ και ο τόπος σου, σκέψου κριτικά. Supermarket Festos.
7: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
8: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
7: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
8: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
7: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
8: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
7: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
8: Και στο lithi.gr.
9: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
10: Μόνος είμαι. Άρε Ζήνωνα.
11: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις

Αφού απ' τα τσάμπο είναι τα πάντα, λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τσάμπο όλα λίμπα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Βάλε ένα κρέτα σαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας. Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτα σαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα κρέτα σαν που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτα σαν, βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με κρέτα σαν.
3: 984, για να είσαι μέσα σε όλα.

0: Το ταξίδι αυτό εμείς θα το συνεχίσουμε. Μπορεί ο στίχος με την πρωτοψάλτη να είναι ενδεικτικός της κουβέντας μας, αλλά πάμε λίγο παρακάτω να πορευτούμε παρέα με τον πρόεδρο των γιατρών Αιγαίου Πανεπιστημιακού, Βέλη Βασάκη Μανώλη. Κύριε Βέλη Βασάκη, καλημέρα σας από το Ράδιο 984.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σε εσάς, στους ακροατές σας.
0: 30 χρόνια εθελοντικής προσφοράς των γιατρών του Αιγαίου Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου,
1: Ναι, 30 χρόνια φέτος, από το 1996, προσφοράς, ανθρωπιάς, αξιοπρέπειας και δόσιμο ψυχής και καρδιάς στους ακρίτες μας.
0: Ξεκινήσατε από πού? Δώστε μας λίγο, σας παρακαλώ πάρα πολύ, ή πείτε μας πώς το ξεκινήσατε, πώς μπήκε αυτή η ιδέα, πώς μπήκατε τέλος πάντων μέσα στη θάλασσα, είπατε φεύγουμε, πάμε εδώ να δώσουμε, να βοηθήσουμε. Δώστε μας λίγο έτσι τη σκέψη σας.
1: Την άνοιξη του 1996,

0: μια μικρή ομάδα με το Δημοσθένη τον Πούρο, ο οποίος ήταν καθηγητής στην πνευμονολογία στο Παγνί, ο οποίος ήταν και στρατιωτικός πιο μπροστά, γιατρός, και είχε και τις προσβάσεις προς το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, ξεκίνησαν ρομαντικά για το Καστελόριζο να πάνε να βοηθήσουν την εσχατιά της Ελλάδας, την εσχατιά της Ευρώπης. Ξεκίνησαν τότε την Άνοιξη, μετά η επόμενη αποστολή έγινε επίσης με Σινούκ, όπως και η πρώτη στην Τήλο, και ακολούθησε μετά η Κάρπαθος. Εγώ ακολούθησα την αποστολή από την Κάρπαθο, εντάχθηκα στις δυνάμεις της και από τότε δεν έχω φύγει, από το 1996. Έτσι λοιπόν, κάνοντας πραγματικότητα μια καλή και προτροπική διάθεση του Δημοσθένη του Πούρου εκείνη τη χρονιά, ακολουθήσαμε τα επόμενα χρόνια και βοηθήσαμε και αναπτύξαμε την ομάδα και γιγαντώθηκε η ομάδα, και αυτή τη στιγμή γιορτάζουμε τα 30 χρόνια ανθρωπιάς αξιοπρέπειας εθελοντισμού στην Ελλάδα, στα κρητικά νησιά μας.
1: Πώς είσαστε, κύριε Βελβασάκη, στο σύνολό σας, μέσα στην ομάδα?
0: Η ομάδα αυτή τη στιγμή ανανεώνεται κατά 60-70% κάθε φορά στην αποστολή με νέα άτομα. Γι' αυτό είναι σημαντικό και είναι μια πολύ καλή, καλός αριθμός για μας, για να βάζουμε νέα άτομα στην ομάδα. Επαρχή αυτή τη στιγμή τουλάχιστον γύρω στα 1000 άτομα ανανεώσιμα. Δεν σημαίνει ότι ένας παίρνει μια φορά, πρέπει να έρθει συνεχώς. Μπορεί να μην παρακολουθήσει τη δραστηριότητα της ομάδας ή ένα εξάμεινο για ένα χρόνο, για χρόνια, και να ξανάρθει μετά από χρόνια στην ομάδα, αρκεί να έχει όλη την καλή διάθεση. Μια φορά μπαίνει στην ομάδα, δεν βγει, ξαναβγαίνεις ποτέ.
1: 1000 άτομα, μεγάλη ιστορία. Τόσοι άνθρωποι πραγματικά με ψυχή και με καρδιά που τριγυρίζουν σε όλο το Αιγαίο για να προσφέρουν την βοήθειά τους. Κυρίως πηγαίνετε σε περιοχές οι οποίες γνωρίζετε ότι στερούνται των υγειονομικών υπηρεσιών, ότι λείπουν ενδεχόμενα κέντρα υγείας, ότι ενδεχόμενα δεν υπάρχουν γιατροί ειδικότητας. Πώς το κάνετε?
0: Μετά από πρόσκληση των τοπικών αρχών ή του Κέντρου Υγείας, ακολουθούμε ένα πρόγραμμα το οποίο συντονίζεται από την δεύτερη ΥΠΕ Αθηνών και νήσων, Πειραιός και νήσων. Προγραμματίζουμε να μετακινηθούμε σε συγκεκριμένα νησιά, τα οποία τελευταία έχουμε καθιερώσει και πηγαίνουμε, όπως είναι η Μήλος, όπως είναι η Σίμη, το Νήσιρος, το Καστελόριζο, τα Κύθυρα, και κατόπιν έρχονται τα υπόλοιπα νησιά. Έχουμε γυρίσει γύρω στα τουλάχιστον 20 νησιά στο Αιγαίο όλα αυτά τα χρόνια. Μας κάνουν λοιπόν την πρόσκληση, αποδεχόμαστε. Η ομάδα απαρτίζεται από περίπου 19 ειδικότητες. Μπορεί και να μην πηγαίνουν και συνεχώς 19 ειδικότητες, μπορεί να είναι 14, 15, 17, ανάλογα με τις ανάγκες της περιοχής και τον όγκο του πληθυσμού των νησιών. Πάντως η προσφορά μας είναι σε πρωτοβάθμια περίθαλψη και σε δευτεροβάθμια περίθαλψη, καμία πολλές φορές και τριτοβάθμια, διότι κανονίζουμε και παίρνουμε τον κόσμο αυτό, είτε στην Κρήτη, κανονίζουμε η Αθήνα με κέντρα, για να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν και να δουν την υγεία τους αυτός ο κόσμος.
1: Άρα λοιπόν από πρώτο χέρι γνωρίζετε, κύριε Βελβασάκη, ποιες είναι οι ελλείψεις και ποια είναι τα προβλήματα μέσα στο χώρο της δημόσιας υγείας και τι γίνεται στα νησιά, γιατί όλο και περισσότερο συζητάμε για την υποστελέχωση των υπηρεσιών υγείας και τα αντικίνητρα τα οποία αυτή την ώρα υπάρχουν, έτσι ώστε κάποιος να μην θέλει να μείνει σε ένα νησί με όλα τα σχετικά που μπορεί να είναι τα οικονομικά, κυρίως τα οικονομικά, που μπορεί να είναι τα αυξημένα ενίκια, που μπορεί να είναι τα μεταφορικά του, όλες αυτές οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και δικοί σας συνάδελφοι εκ των πραγμάτων πια.
0: Πράγματι είναι μια μεγάλη κουβέντα το να πας σε ένα νησί, μια μεγάλη απόφαση το να πας σε ένα νησί όπως είναι η Σίμη, το Καστελόριζο, η Χάλκη, η Τήλος, η Νήσιος, διότι εκεί είσαι εσύ και ο Θεός σαν γιατρός. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εκεί που θα πάνε γιατροί νέοι, οι οποίοι είναι δύσκολο να αντεπεξέλθουν στις συνθήκες αυτές, αισθάνονται τόσο μοναξιά από πλευράς κάλυψης, ώστε πολλές φορές εύχονται να μην είχαν πάει και να προσπαθήσουν να φύγουν όσο μπορούν γρηγορότερα. Δυστυχώς υπάρχει αυτή η κατάσταση στα νησιά μας. Εμείς αντιμετωπίσαμε όλο αυτό το φόβο, όλη αυτή τη μοναξιά, όχι μόνο των συναδέλφων αλλά και των κατοίκων των περιχώρων μας, των οποίων επισκεπτόμαστε, και δυστυχώς είναι μια πραγματικότητα. Δεν ήρθαμε και δεν ερχόμαστε να αντικαταστήσουμε το Υπουργείο Υγείας. Το Υπουργείο Υγείας έχει συγκεκριμένο ρόλο. Εμείς ερχόμαστε να βοηθήσουμε το Υπουργείο Υγείας. Αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει ανταπόκριση και συνεργασία, εκτός από ένα προγραμματισμό από τη δεύτερη ΥΠΕ, η οποία θα ήθελε να συντονίσει, αλλά περισσότερο δεν μπορεί να κάνει, εκτός από ένα προγραμματισμό.
1: Σημαίνει απλά και πρακτικά ότι δεν έχετε και καμία βοήθεια. Τα πάντα καλύπτονται ενδεχόμενα από εσάς, τα πάντα καλύπτονται μέσα σε αυτή την προσφορά σας, ενδεχόμενα ίσως από κάποιους ανθρώπους, κάποιες εταιρείες, κάποιους χορηγούς οι οποίοι θέλουν να βοηθήσουν είτε στη μετακίνησή σας, αν θέλετε, είτε σε αυτά τα οποία χρειάζεστε για αυτές τις πολυήμερες τις δράσεις σας, τις εθελοντικές δράσεις, έτσι. Αυτό να καταλάβουμε.
0: Ναι, ναι. Πράγματι, αργώς στην προσπάθειά μας όλα αυτά τα χρόνια έχει σταθεί το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, τους οποίους ευχαριστούμε για πολλωστή φορά και από το ραδιοφωνό σας. Οι μηνωικές γραμμές, οι οποίες μας έχουν υιοθετήσει και από το εδώ και 15 χρόνια, μας βοηθάνε συνεχώς στις μετακινήσεις, στις δακτυλιακές εταιρείες, οι οποίες μας χορηγούν δωρεάν μετακινήσεις μετά από πρότροπη και παράκληση την οποία έγραφα, τα οποία κάνουμε. Αλλά τα οικονομικά επίσης είναι πολύ πενιχρά, γιατί δεν έχουμε καμία βοήθεια. Δεν έχουμε βοήθεια για να αγοράσουμε μηχανήματα, διότι τα μηχανήματα παλιώνουν. Σκεφτείτε ότι τα μηχανήματα τα οποία αγοραστήκαν πριν 15 χρόνια, 20 χρόνια, έχουν παλιώσει τώρα και έχουν βγει νέα γενιά, τα οποία δεν ανανεώνονται, δεν φτιάχνονται αυτά τα μηχανήματα, πια πρέπει να αγοραστούν καινούρια. Έχουμε λοιπόν ανάγκη από αγορά μηχανημάτων, έχουμε ανάγκη από οικονομική βοήθεια, διότι σε κάποια νησιά τα οποία πάμε, είμαστε αναγκασμένοι να πληρώσουμε από τη τσέπη μας και τη διαμονή μας και τη διατροφή μας, και αυτό είναι ένα κόστος το οποίο δυστυχώς δεν μπορεί ο εθελοντής να αντέξει, διότι στην ομάδα ανήκουν γιατροί οι οποίοι δουλεύουν σε δημόσια νοσοκομεία, δουλεύουν νοσηλευτές, φοιτητές, και η προσπάθεια μας είναι να βρούμε σπόνσορες κάθε φορά να μας βοηθήσουν, να μας στηρίξουν για τη μετακίνηση τη συγκεκριμένη. Παρότι ήδη έχει εξασφαλιστεί η μετακίνηση του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης με μηνωικές γραμμές ή με άλλες γραμμές ακτοπλογικές.
1: Τώρα, ξέρετε, αυτό με βάζει σε αυτή τη σκέψη, κύριε Βιλβασάκη, έτσι όπως τα συζητάμε εδώ, που λέει ότι μπορεί ενδεχόμενα κάποια στιγμή να είπατε ότι αυτή τη φορά ή αυτό το μήνα ή αυτό το χρόνο θα δούμε πώς μπορούμε να περιορίσουμε άλλα πράγματα ή μπορούμε να περιορίσουμε τις επισκέψεις μας, να μην πάμε σε κάποια από αυτά τα νησιά. Και φαντάζομαι ότι μετά από 30 χρόνια, εσείς από τη δική σας την πλευρά το θεωρείτε πια ότι δεν είναι καθήκον, είναι ένα δικό σας κομμάτι που θα πρέπει να γίνει ούτως ή άλλως. Είναι η οικογένειά σας όλοι αυτοί οι άνθρωποι, τους οποίους βλέπετε, επισκέπτεστε, εξετάζετε και δίνετε τη βοήθειά σας. Έχει χρειαστεί λόγω έτσι τέτοιων οικονομικών προβλημάτων να ματαιώσετε ακόμα και αποστολή σας?
0: Δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Βάζουμε από την τσέπη μας τα έξοδα, τα χρησιμοποιούμε. Σκεφτείτε ότι υπήρξε φορά που εγώ κάλυψα τα ακτοπλογικά έξοδα από τη τσέπη μου για να μετακινηθούμε σε κάποιο νησί. Επίσης, χρειάστηκε πάρα πολλές φορές η διατροφή μας, η διαμονή μας, να προσπαθήσουμε να έχουμε... ναι, ακούτε?
1: Μια χαρά σας ακούω, δεν θέλω να σας διακόψω.
0: Να προσπαθήσουμε να καλύψουμε για να μην ακυρωθεί η αποστολή. Οι αποστολές αυτές συνεχώς είναι στον ίδιο ρυθμό όλα αυτά τα χρόνια, 30 χρόνια, γι' αυτό είναι προς τιμή μας και προς τιμή των όλων των συνεργατών, των εθελοντών, γιατρών, νοσηλευτών και φοιτητών, σπουδαστών, ιδιωτών γιατρών, όλα αυτά τα χρόνια. Φανταστείτε ότι φέτος ο προγραμματισμός είναι τόσο μεγάλος, σχεδόν κάθε 25 μέρες, ένα μήνα, υπάρχει αποστολή. Ξεκινήσαμε με τη Σίμη, ακολουθεί αυτή τη στιγμή ακολουθούν τα Κύθυρα, έρχεται τον Ιούνιο η Νήσυρος, η Γάβδος τον Ιούλιο, το Σεπτέμβριο Καστελόριζο, η Μήλος τον Οκτώβριο και η Κάσος τον Νοέμβριο. Βλέπετε λοιπόν ότι αν εξαιρέσει ένα-δύο μήνες το χρόνο δεν κάνουμε αποστολή, και αυτό γιατί προσπαθούμε σε αυτή τη δύσκολη και μίζερη εποχή την οποία ζει ο κόσμος, ο Έλληνας, ο Ακρίτας, να βοηθήσουμε όσο μπορούμε τη φτώχεια και την κακομοιριά την οποία έχει περιέλθει λόγω των πολλαπλών οικονομικών.
1: Υπουργεία Οικονομικών, Υπουργεία Υγείας και τα λοιπά, υπουργεία που θα μπορούσαν να βοηθήσουν εκτός από το συγκεκριμένο το οποίο αναφέρεται, το άμυνας, δεν υπήρξε ποτέ αυτή η δυνατότητα να σας βοηθήσουν, ανύπαρκτη είστε, μα κάνετε τόση δουλειά, δεν μπορεί να μην γνωρίζουν, δεν μπορεί να μην βλέπουν, δεν μπορεί να μην ακούν.
0: Θα σας πω, υπάρχει πρόβλημα, διότι κοφεύει το Υπουργείο Υγείας, κοφεύει, στην κυριολεξία κοφεύει. Το λέω με πόνο και με πίκρα, δεν το λέω για να τους θίξω, να θίξω το Υπουργείο μας. Να σκεφτείτε ότι έχουν βγει κονδύλια προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για εθελοντικές δράσεις και προσφορά σε εκδοτικές περιοχές, τα οποία κονδύλια μοιράζονται μεταξύ τους στην Αθήνα κάποια κέντρα για να οργανώσουν αυτοί οι εθελοντικές αποστολές, και δεν ήρθε το Υπουργείο να πει ελάτε εσείς 4-5 εθελοντικές ομάδες που είστε στην Ελλάδα μαζί να βοηθήσουμε όλοι μαζί να ξεπεράσουμε αυτό το πρόβλημα, να οργανώσουμε και άλλες αποστολές, να οργανώσουμε και άλλες ομάδες, να κάνουμε ένα προγραμματισμό, ένα συντονισμό. Δεν υπήρξε και δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο αυτός ο χατερφισμός. Έτσι, εσείς είστε αυτοί που είστε, κάντε αυτά που είστε, δέστε πώς θα μπορέσετε να εξυπηρετήσετε την κατάσταση από μόνοι σας.
1: Απίστευτο. Και την ώρα που μας λέτε ότι έχετε μηχανήματα 20 χρόνων, ότι θα πρέπει αυτά να νεωθούν, ότι θα πρέπει οι άνθρωποι αυτοί να έχουν τις παροχές τις οποίες δικαιούνται ως Έλληνες πολίτες, με ένα σύστημα υγείας το οποίο πονάει στο δικό τους τον τόπο, όταν μας μιλάτε για ανθρώπους οι οποίοι φοβούνται πολλές φορές εκεί που μένουν, γιατί δεν θα ξέρουν πώς να αντιμετωπίσουν λόγω της απόστασης, λόγω όλων των υπόλοιπων που αναφέρατε, ένα τυχόν πρόβλημα υγείας το οποίο θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι ίδιοι και τα παιδιά τους. Αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ.
0: Ναι, δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή η διάθεση. Δεν υπάρχει διάθεση, και πολλές φορές ακόμα και από δυνατότητες οι οποίες υπάρχουν είτε από το Υπουργείο Αιγαίου και νησιωτικής πολιτικής, είτε από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για χρηματοδότηση, έχουμε πόρτα μπροστά μας. Δεν μπορεί να μας βοηθήσει κανένας. Η σημαντική βοήθεια μερικές και ελάχιστες φορές είναι από την περιφέρεια Κρήτης και από κάποιους σπόνσορες οι οποίοι είναι εδώ στην Κρήτη και μας βοηθάνε με ελάχιστα ποσά, αλλά όχι σημαντικά για να μπορούμε να στηριχθούμε στα πόδια μας. Πάντως η ψυχή μας το λέει, η καρδιά μας το λέει, γι' αυτό ακριβώς έχουμε κινηθεί όλα αυτά τα χρόνια και συνεχίζουμε και ζούμε και υπάρχουμε για αυτή την ομάδα η οποία είναι το σπίτι μας, είναι η οικογένειά μας, είναι οι άνθρωποι μας, και γι' αυτό ακριβώς προσπαθούμε και συνεχίζουμε να βοηθάμε τον κόσμο.
1: Τα μεγαλύτερα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο κάτοικος της νησιωτικής Ελλάδας, οι κάτοικοι της νησιωτικής Ελλάδας, έρχονται σε εσάς με τι είδους προβλήματα, με καρδιολογικά, στοματική υγεία, με ορθοπαιδικά θέματα? Ποιο είναι αυτό το οποίο εντοπίζεται ως μεγαλύτερο πρόβλημα, για να δούμε και τις ελλείψεις στα κέντρα υγείας όπου υπάρχουν?
0: Θα γελάσετε. Αυτό που θα σας πω. Το πρώτο που μας ζητάνε όπου πάμε στα κρατικά νησιά είναι να πάμε ψυχίατρο.
1: Μάλιστα. Εδώ δεν γελάς. Εδώ πραγματικά σκέφτεσαι ότι οι άνθρωποι αυτοί νιώθουν την απομόνωση ακριβώς.
0: Έχουν ζήσει στο πετσί τους όλα αυτά τα χρόνια. Οι επόμενες ειδικότητες είναι, εντάξει, τα ειδικά μετά τον κορονοϊό, και με τη διάρκεια του κορονοϊού, η εγκατάλειψη του κόσμου σε όλα τα προβλήματα που είχε σοβαρά, παθολογικά, καρδιολογικά, ορθοπαιδικά, χειρουργικά, τα οποία είναι παραμελημένα και σε μεγάλη εγκατάλειψη, τα οδοντιατρικά επίσης, όπου δεν υπάρχει καθόλου οδοντιατρική κάλυψη στα νησιά και ειδικά σε οδοντιατρικά, παιδιατρικά περιστατικά, και προσπαθούμε με τη βοήθεια της περιφέρειας Κρήτης να πάρουμε την οδοντιατρική μονάδα, καθώς επίσης για την προληπτική
1: το μαστογράφο.
0: Στην οποία, το μαστογράφο της περιφέρειας, τον οποίο ευχαριστούμε την περιφέρεια και τον κύριο Αρναουτάκη που μας τον χορηγεί. Παρότι και σε αυτό το θέμα θα ήθελα να κάνω, να σταματήσω και να κάνω ένα επισημάνω ένα σημείο. Από την δεύτερη περιφέρεια Πειραιός μας είπαν ότι δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε το μαστογράφο στα νησιά, δεν έχετε την άδεια. Προλάβατε.
1: Τι λέτε, θα πει δεν έχετε την άδεια, παντού, δεν έχω καταλάβει.
0: Παντού προβλήματα. Δεν είστε καταλάβει. Γιατί λέει δεν έχουμε κάνει χαρτιά να πάρουμε έγκριση εμείς ή η περιφέρεια για, από το Υπουργείο Υγείας για να μπούμε στο πρόγραμμα φόφης γεννηματάς για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού.
1: Σφογκοκολάρι ξέρουμε να είμαστε, γραφειοκράτες ξέρουμε να είμαστε και όλα τα υπόλοιπα προσκόμματα να δημιουργούμε μπορούμε, αλλά για να λύσουμε τα θέματα της νησιωτικότητας αυτού του είδους είμαστε ανίκανοι στο 100%, αδύναμοι στο 100%, όχι εγώ και εσείς, αναφέρομαι στην πολιτεία. Πάντως, δεν θέλω να κάνετε σχόλιο εσείς, αλλά τώρα επειδή το έχω εκεί απ' έξω και με γνωρίζετε όλοι σας ότι δεν μπορώ να βάλω και γλώσσα μέσα και δεν μπορώ να τα καταπιώ, μόλις έρθει και πατήσει το κουμπάκι που λέει προεκλογική περίοδος, θα είναι άπαντες στα νησιά για να λένε ποια είναι εκείνα τα ωραία τα οποία έχουν καταφέρει μέσα σε αυτό το success story της νησιωτικότητας. Το κλείνω, κλείνω την παρένθεση και πάμε παρακάτω. Όλα αυτά απόψε τα παρουσιάζεται σε μια εκδήλωση, σε μια γιορτή κάτω στο Αστόρια.
0: Μια μήνυ γιορτή υπενθύμησης ανθρωπιάς, αξιοπρέπειας για τον εθελοντισμό και την προσφορά της ομάδας γιατρών Αιγαίου Παγνή, η οποία είχε έδρα και έχει έδρα την Κρήτη, περιλαμβάνει γιατρούς από όλη την Κρήτη, ιδιώτες από τα δημόσια νοσοκομεία, νοσηλευτές από όλα τα νοσοκομεία, φοιτητές, ιατρικοί, σπουδαστές, νοσηλευτικοί, οι οποίοι συμμετέχουν στις αποστολές μας.
1: Κάθε φορά που φεύγετε και πάτε ένα ταξίδι μας, αναφέρατε ένα πρόγραμμα, ας πούμε, άλλο με ταξίδι τον Απρίλιο, σε άλλο το νησί, άλλο το Μάιο, άλλο τον Ιούνιο. Οι ομάδες αυτές απαρτίζονται πάντα από όλες τις ειδικότητες, γνωρίζοντας ποια είναι τα θέματα, ή πάτε με συγκεκριμένες ειδικότητες, γνωρίζοντας, ας πούμε, εκεί και παρακολουθώντας τους ανθρώπους και βλέποντας τους ανθρώπους ότι έχουν παραπάνω ανάγκες σε κάποια συγκεκριμένα θέματα ασθενείας.
0: Οι ειδικότητες, οι στάνταρ είναι γύρω στις 14. Uh-huh. 13 με 14 που πηγαίνουμε. Τώρα για η συμπλήρωση από άλλες ειδικότητες, αν μας ζητήσουν κάποιες άλλες ειδικότητες να συμμετέχουν και αν αντιληφθούμε ότι πράγματι υπάρχουν προβλήματα από τις ειδικότητες αυτές. Οι στάνταρ ειδικότητες μετακινούνται, ξέρει ο κόσμος εκεί που πάμε, γιατί είναι, φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε κάνει 130 αποστολές τα 30 χρόνια, έχουμε εξετάσει 130.000 κόσμο και έχουμε κάνει γύρω στις 160.000 εξετάσεις. Το κόστος αυτών των εξετάσεων, το οποίο θα ήταν για τη μετακίνηση να δει την υγεία του κόσμου στα κέντρα, είτε Αθήνα, Πειραιά, Κρήτη, Ρόδο, περίπου γύρω στα 460 εκατομμύρια ευρώ, διότι ο ένας ασθενής δεν μετακινείται από τα νησιά, από κρατικά νησιά μόνος που μετακινείται με ένα με δύο άτομα, διαμονή, εξετάσεις σε ιδιωτικά, κυρίως κέντρα, διότι δεν βρίσκουν στα δημόσια νοσοκομεία τα ραντεβού τους, όπως γίνεται, εδώ δεν βρίσκουμε εμείς να πάμε στα δημόσια νοσοκομεία, και επίσης τα έξοδα μετακίνησης και τροφοκατοικίας των γιατρών εκεί που πάμε, συντήρησης δηλαδή της ομάδας, καθώς επίσης και τα έξοδα μετακίνησης των γιατρών με τα μέσα, με το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, αυτή τη στιγμή ανεβαίνουν περίπου στο 1,5 εκατομμύριο τα 30 χρόνια ευρώ αυτή τη στιγμή. 1,5 εκατομμύριο. Βάλτε 460 εκατομμύρια που θα κόστησε η μετακινήση όλων αυτών των ακριτών, να δείτε το κοινωνικό όφελος όλα αυτά τα χρόνια. Το κέρδος της κοινωνίας και πόσο απαξίωση έχουμε δεχτεί από όλους, από τα υπουργεία, από τις κυβερνήσεις, από όλες τις κυβερνήσεις μέχρι τώρα.
1: Έχετε κύριε Βελιβασάκη, ξέρετε, επειδή έχει καθίσει λίγο στο Λαρίγκι, αν θέλετε, αυτό που μου είπατε πριν από λίγο σε ό,τι έχει να κάνει με την κινητή μονάδα της περιφέρειας, τον μαστογράφο. Έχουν κινηθεί ενδεχόμενα διαδικασίες είτε από την περιφέρεια είτε με κάποιο άλλο τρόπο από εσάς, έτσι ώστε να υπάρχει άδεια και ο μαστογράφος να μπορεί να βγαίνει και να πηγαίνει στα νησιά μετά από αυτά τα προσκόμματα τα οποία βρίσκουν?
0: Όχι, δεν έχει κινηθεί ακόμα κάποια ενέργεια, γιατί ο μαστογράφος αυτός είναι κάθε αυτό, γιατί έχει πάρει άδεια γιατί κινείται στην Κρήτη και να κάνει πρόληψη. Η διάθεσή μας και το όνειρό μου, εμένα προσωπικά, τόσα χρόνια είναι να βρούμε σπόνσορα ή σπόνσορες για να αγοράσουμε ένα δικό μας μαστογράφο και να κινήσουμε όλη αυτή τη διαδικασία την οποία θέλουν, για να μπορούμε να μετακινούμε στα νησιά και να κάνουμε πρόληψη. Σώζοντας μια ζωή κερδίζεις εκατομμύρια ευρώ.
1: Δεν έχονται να πω, με αφήνετε άφωνη με το τι σημαίνει πρόληψη σε αυτή τη χώρα και πώς την αντιλαμβάνονται εκείνοι οι οποίοι κάθονται στις καρέκλες της Αθήνας, τίποτα άλλο. Απόψε στις 8 στο κέντρο του Ηρακλείου, στο Σινέα Αστόρια, αυτή η εκδήλωση για τα 30 χρόνια εθελοντικής προσφοράς των γιατρών του Αιγαίου θα συνοδεύεται επίσης από μουσική εκδήλωση. Εκτός από τις ομιλίες είναι ο κύριος Αντώνης Βελιβασάκης, αρχαιολόγος. Είσαστε?
0: Όχι, λάθος. Αντώνης Βασιλάκης, αρχαιολόγος, εγώ είμαι ο Μανώλης ο Βελιβασάκης.
1: Ναι, εγώ το έκανα λάθος.
0: Θα μιλήσουμε εμείς οι δυο. Ο ένας θα μιλήσει, ο κύριος Βασιλάκης, ο γνωστός αρχαιολόγος, έγκριτος αρχαιολόγος, θα μιλήσει για την επεκτασιμότητα των μηνοητών στο Αιγαίο, στα νησιά του Αιγαίου, και εμείς την επεκτατικότητα των γιατρών του Αιγαίου, την ειρηνική και την ιατρική επεκτατικότητα στα νησιά του Αιγαίου και τα κρατικά νησιά μας. Επίσης το μουσικό σχήμα θα συνοδεύεται από τρία άτομα, τα οποία είναι θαυμαστά, και η συναυλία την οποία θα δώσουν θα είναι σημαντική και ωραία για να διασκεδάσει ο κόσμος και να μας θυμίσει την ύπαρξη του εθελοντισμού και της προσφοράς μας μέσα από ποίηματα του Οδυσσέα Λύτη, του Ρίτσου και τη μουσική Χατζηδάκη και Θοδωράκη.
1: Γιατροί του Αιγαίου Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, συνεχίστε, μην το βάλετε κάτω.
0: Έχουμε ψυχή, έχουμε καρδιά, έχουμε απογοητεύσεις, αλλά οι απογοητεύσεις ευτυχώς είναι προσωρινές. Εμείς δεν κάτσαμε και δεν αράξαμε στην άκρη, στη στεριά. Θέλουμε να ταξιδεύουμε, θέλουμε να βοηθάμε, και όσο ζούμε θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε τον κόσμο.
1: Να δείτε που θα έρθω σε μια αποστολή μαζί σας. Σας το λέω από τώρα και σας το λέω δημόσια.
0: Και απόψε να έρθετε στην εκδήλωση.
1: Εκεί θα είμαι. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ναι.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλημέρα
0: πολύ,
1: σας.
0: Και εγώ και εσάς και τους ακροατές σας.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα κύριε Τουλιδιάκη.
2: 84.
3: Η μόδα έχει την υπογραφή της Tommy Hilfiger. Και τώρα, από 5η 7 έως Σάββατο 16 Μαΐου, έρχονται τα mid-season offers με ξεχωριστές προσφορές στις αγαπημένες συλλογές της σεζόν. Ανακάλυψε εμβληματικά looks, ανέτο premium steel και διαχρονικές επιλογές. Στο κατάστημα Tommy Hilfiger, Ηράκλειο Κρήτης, Λεωφόρος Καλοκαιρινού 15-17, έως το Σάββατο 16 Μαΐου. Tommy Hilfiger. Για επιλογές που ξεχωρίζουν.
4: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
6: Τα Master Χρώματα, πού είναι?
7: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλιπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα, με χρώμα Master από την Craft Paints.
8: Χρωματοπολείο, στείλε χρώματα Master τώρα.
2: Ηρέμησε αγάπη μου, 3 μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
8: 3 μέρες σεμινάριο? Με τη γραμματέα σου?
2: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε ζήνωνα. Για αλουμίνια, ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
9: Σε μια χώρα με χιλιάδες παραλίες και πισίνες, η επαγγελματική σου αποκατάσταση δεν χρειάζεται πολύ σκέψη. Η Aegeas Lifeguard Academy σου προσφέρει εφόδια ζωής. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης πισίνας και θαλάσσης και εξασφάλισε το μέλλον σου. Απόκτησε ένα σίγουρο και απαραίτητο πτυχίο και, πάνω απ' όλα, την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται για να αντιμετωπίσεις κάθε κατάσταση με αμεσότητα και ασφάλεια από την πρώτη στιγμή. Έμπειροι καθηγητές, ειδικά σεμινάρια και πιστοποίηση πρώτων βοηθειών. Aegeas Lifeguard Academy. Εκπαίδευση σε Ηράκλειο και Λασίθη. Ενημερώσου σήμερα στο 6982-729449. Aegeas Lifeguard Academy. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης.
10: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά Y-H, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοπείο στη Μάνου Κατράκη 12 στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
3: Για τις πιο λαχταριστές συνταγές έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Μπανάνες 1 και 29 το κιλό. Βόιο ποντίκι 12 και 95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4 και 80 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα 6 και 95 το κιλό. Αλφα μπουγάτσες 1+1 δώρο. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
9: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
11: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο e-pay.herakleion.gr.
12: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Tarket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
13: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
14: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
13: Βεβαίως. Κατσίκα ή πρόβα των άξου, μόνο 6,49.
15: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατους Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
9: Η πρώτη εταιρεία ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου στην Κρήτη παραμένει η κορυφαία. Τεκνοκέιτ Καρουζάκης από το 1990. Εμπειρία και εξειδίκευση σε ανοιγόμενες και σειρώμενες αυλόπορτες μεγάλων διαστάσεων. Όλες οι σύγχρονες μέθοδοι βαφής, ειδικά χρώματα και αποχρώσεις ξύλου. Με εγγύηση για το αποτέλεσμα, αντοχή στο χρόνο και τις συνθήκες. Τεκνοκέιτ Καρουζάκης, στη ΒΠΕ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-381-097 και στο www.karuzakis.gr.
16: 984. Για να ξέρεις τι σου γίνεται.
1: καλημερίσω τον Αντιπεριφερειάρχη Κρήτης Συντομέα Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύη στον κύριο Βοριά. Θέλω να πω στον κύριο Νίκο το εξής. Κύριε Νίκο, βλέπω την ανάρτησή σας. Δηλώνεται μπουχτισμένος με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω και τριγύρω. Νομίζω ότι επειδή κανένας δεν σας χρωστάει καλό ούτε να σας πει ούτε όσα πρέπει να κάνει για εσάς και για όλους μας, ότι πρέπει να τα κάνετε εσείς αυτά τα καλά για τον εαυτό σας. Σταματήστε να στεναχωριέστε τόσο πολύ. Βλέπω την ανάρτηση του κύριου Νίκου, ο οποίος μας ακούει, ακούει αυτά τα οποία είπαμε με τον κύριο Δερμιτζάκη, ακούει αυτά για το χώρο της υγείας, αυτά τα οποία είπαμε με τον κύριο Παβέλη Βασάκη, και νιώθει στενοχώρια για αυτό το κατάντημα της δημόσιας διοίκησης. Κύριε Βοριά, καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Καλή σας μέρα, κύριε Αντουργερά, και σας Σόκρατες.
1: Κάλεσα τον Αντιπεριφερειάρχη με Κρήτη στον τομέα κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης να μας πει δύο παραπάνω πράγματα, γιατί σήμερα διοργανώνεται μία περιφερειακή σύσκεψη, περιφέρεια Κρήτης, σε ό,τι έχει να κάνει με, με την ελευθερία των κινήσεων, με την βοήθεια, με την πρόνοια, σε ό,τι έχει να κάνει με τους ανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζουν παντός είδους προβλήματα, κινητικά προβλήματα. Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία, Ένωση Γονέων Κηδεμόνων Αμαία Ζωοδόχος Πηγή, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης. Δώστε μας λίγο το στίγμα αυτής της περιφερειακής σύσκεψης, γιατί για εθιμοτυπικό λόγο αποκλείεται να γίνεται.
0: Σίγουρα δεν γίνεται απλά για να γίνει, γίνεται για σπουδαίους λόγους. Υπάρχει μια ατζέντα, θα έλεγα, ζητημάτων που περιλαμβάνει πέντε άξονες. Περιλαμβάνει την προσβασιμότητα σε υποδομές και δημόσιους χώρους, την εκπαίδευση και τη διαβίου μάθηση, την υγεία και τις συναφείες υπηρεσίες, καθώς επίσης την απασχόληψη και οικονομική ένταξη. Επίσης και για την ανεξάρτητη και υποστηριζόμενη διαβίωση. Όλα τα θέματα είναι πολύ σημαντικά για αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά προσφέρουν ένα σπουδαίο έργο. Θέλουμε εμείς να είμαστε ως περιφέρεια δίπλα τους, και αυτό γιατί με τις επισκέψεις που έχουμε κάνει αρκετές όλες αυτές τις δομές, πραγματικά βλέπουμε ότι δίνουν τον αγώνα τους στον καθημερινό. Εξάλλου έχουν το χαρακτηριστικό, αυτοί που διαχειρίζονται αυτές τις δομές είναι γονείς, δηλαδή έχουν τα ίδια τους τα παιδιά μέσα σε αυτές τις δομές, και προσπαθούν να δώσουν, θα έλεγα, ένα περιβάλλον και ασφαλές αλλά και δημιουργικό για όλα αυτά τα παιδιά που βρίσκονται σε αυτά τα ιδρύματα και προσπαθούν με την καθημερινότητά τους να βοηθήσουν και τις οικογένειες αλλά και τα ίδια τα παιδιά.
1: Εγώ θα σας ρωτήσω διαφορετικά και θα σας πω από το 1 μέχρι το 10, από όπου έχετε περάσει μέχρι με σήμερα, είτε μέσα από το εργατικό κέντρο που βρίσκεστε, είτε μέσα από τον τομέα κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης, αυτή την πρόνοια της πολιτείας για τους ανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα, αναζητούν τις ίσες ευκαιρίες, τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια μεγάλη αγωνία για το τι θα γίνουν τα παιδιά τους εφόσον δεν υπάρχουν αυτές οι δομές πρόνοιας οι σωστές, όταν οι ίδιοι δεν υπάρχουν. Αλήθεια, πώς, με τι βαθμολογείτε, πείτε μου απλά και με το χέρι στην καρδιά.
0: Κοιτάξτε, η απουσία της κεντρικής πολιτείας είναι δεδομένη. Υπάρχει μια απουσία, δυστυχώς η πρόνοια και η κοινωνική πολιτική στη χώρα βρίσκεται πολλά χρόνια πίσω.
1: Εκοφαντικά απούσα, θα έλεγα εγώ.
0: Και γι' αυτό προσπαθούμε ως τοπική αυτοδιοίκηση και πάντα στα πλαίσια των δυνατοτήτων που έχουμε να στηρίξουμε αυτές τις προσπάθειες που γίνονται, που οι περισσότερες στηρίζονται στην ιδιωτική πρωτοβουλία, στην ιδιωτική συνδρομή, κατά τα ψέματα, αλλά και της περιφέρειας Κρήτης που στέκεται δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους και πάντα στα πλαίσια που, επαναλαμβάνω, που υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Από εκεί και πέρα γίνονται και τρέχουν κάποια προγράμματα από την περιφέρεια Κρήτης. Δεν φτάνει όμως, πρέπει όλοι να συμβάλλουμε έτσι ώστε, επαναλαμβάνω, να νοιάσουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται με μια αναπηρία ότι είναι ισότιμα μέλη της κοινωνίας και τους δίνεται δεύτερες και τρίτες ευκαιρίες, όχι μόνο στην προσβασιμότητα, αλλά όπως είπα προηγουμένως, στην εκπαίδευση, ακόμη και στην απασχόληση.
1: Άρα δηλαδή πάμε κάτω από το 5. Πάμε στο 4, στο 3, στο 2, στο 0, πού το πάτε? Δώστε μου τη βαθμολογία, δεν θα κάνω πίσω.
0: Σίγουρα κάτω από τη βάση θα πω. Κάτω από τη βάση. Δεν μπορώ να πω έτσι σε αριθμούς, αλλά κάτω από τη βάση.
1: Ωραία.
0: Χρειάζονται πολλά πράγματα εδώ
1: πέρα. Κάτω από τη βάση.
0: Μας.
1: Είμαστε δίπλα τους όπως μπορούμε, όταν μπορούμε. Είναι αυτό το μήνυμα το οποίο αυτή την ώρα περνάτε. Είναι σαφέστατο, είναι γνωστό σε όλους μας ότι είναι λίγα αυτά τα οποία μπορούν να γίνουν και πάντα δείχνουμε με το χέρι μας προς την Αθήνα. Εννοούμε προγράμματα, χρηματοδοτήσεις και ό,τι δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα για να μπορέσουν να στηριχθούν αυτοί οι άνθρωποι, για να υπάρχουν αυτές οι δομές, για τις υποδομές τις οποίες μας λείπουν και όλα τα υπόλοιπα που μας λείπουν, για τις ίσες ευκαιρίες που είναι περισσότερο θεωρητικά γραμμένες στα χαρτιά από ό,τι στην πράξη. Γι' αυτά μιλάμε.
0: Γι' αυτά ακριβώς μιλάμε, κυρία Δουγκεράκη, και έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Γι' αυτό γίνεται αυτή η σύσκεψη, που να πω ότι συμμετέχουν όλες αυτές οι δομές από όλη την Κρήτη. Είναι μια περιφερειακή σύσκεψη όπου θα πέσουν στο τραπέζι προβλήματα, θα πέσουν προτάσεις και με ένα συντονισμό περιφέρειας Κρήτης και αυτών των δομών, αλλά και γενικότερα της τοπικής αυτοδιοίκησης, θα δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε σε αυτή την προσπάθεια. Mm. Γιατί πραγματικά αξίζει, δεν σας κρύβω ότι κάθε φορά που επισκέφτομαι αυτές τις δομές, αυτά τα παιδιά ιδιαίτερα που φιλοξενούνται, δηλαδή προσφέρουν φοβερή θετική ενέργεια. Δηλαδή είναι καταπληκτικά παιδιά και αξίζουν να τα στηρίξουμε. Γιατί θεωρώ ότι μια κοινωνία φαίνεται από πόσο στηρίζει όλες αυτές τις ευάλωτες γενικά ομάδες, οι οποίες επαναλαμβάνω στη χώρα μας σε κεντρικό επίπεδο δεν χαίρουν την αντιμετώπιση που θα έπρεπε.
1: Και μόνο να σκεφτώ ότι τα παιδιά τα οποία έχουν προβλήματα κάνουν αγώνα μαζί με τους γονείς τους για να μπουν μέσα σε ένα σχολείο, όπως και αν το κουβεντιάζουν και το λένε αυτό το σχολείο, είτε η Κίσκος είναι, είτε ο... Τέλος πάντων, όπως και αν είναι, αντιλαμβάνεται ο καθένας από εμάς, όχι κάτω από το μηδέν, εδώ μπαίνεις στον πάγο κυριολεκτικά για αυτά τα οποία αυτή η κοινωνία προσφέρει στους δικούς μας ανθρώπους. Ανθρώπους που είναι μέσα στο σπίτι μας ή δίπλα από το σπίτι μας στη διπλανή πόρτα. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Μακάρι να βγει κάτι θετικό, μακάρι από αυτή την περιφερειακή σύσκεψη που σήμερα γίνεται στην περιφέρεια Κρήτης, να όχι μόνο να ακουστούν πράγματα, αλλά να πάμε κατευθείαν σε εκείνο που λέει πράξη, υλοποίηση, διεκδίκηση, κυρίως διεκδίκηση σε ένα κράτος που έχει συνεχώς τα αυτιά του κλειστά. Μπας και καταφέρει κάποιος να του βγάλει τις οτοασπίδες. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα και σας ευχαριστώ.
1: Καλημέρα.

καλημερίζουμε. Σας ευχόμαστε τα καλύτερα. Εδώ παρέα με τον Νίκο Σφαγιανάκη. Σε λίγο κοντά σας ο Γιώργος Αχίνης. Να προσέχετε.

0: 984.
1: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Pax και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Και εκεί.
3: Και εκεί!
4: Και εκεί! Σύστα! Ουλθάν ενέκεια!
2: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει τη διαφορά.
6: Macwell μακαρόνια.
5: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
7: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
8: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
9: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης. Ένα με τη φύση.
10: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House.

0: ή μέσω delivery στο goodies.com και στο goodies app.
1: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
2: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
1: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
2: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
1: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
2: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
1: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
2: Και στο lithi.gr.
3: Παγκρίτιος Οδηγός Αγοράς. Ό,τι πληροφορία χρειάζεσαι θα τη βρεις στο νούμερο 1 κατάλογο επιχειρήσεων και επαγγελματιών. Μαζί σας κάθε χρόνο με συνεχή παρουσία από το 1991. www.creta.gr. Ο Παγκρίτιος Οδηγός Αγοράς στο διαδίκτυο. Στην πρώτη σελίδα των αποτελεσμάτων της Google για αναζητήσεις επιχειρήσεων και υπηρεσιών σχετικές με την Κρήτη. www.creta.gr. Προβληθείτε στον πλέον έγκυρο και αξιόπιστο οδηγό για την Κρήτη. Αποδοτική διαφήμιση. Χαμηλό κόστος προβολής. Πληροφορίες, νέες εγγραφές 2810-341-577 και στο www.creta.gr. Παγκρίτιος Οδηγός Αγοράς. www.creta.gr. Όλη η Κρήτη στα χέρια σου.
4: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαμποξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
5: Η ώρα είναι 10. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
6: 24ωρη πανελλαδική απεργία στο δημόσιο σήμερα Τετάρτη, υπό την ομπρέλα της ΑΔΔΗ, με βασικά αιτήματα επαναφορά εργατικών κατακτήσεων, μισθολογικές αυξήσεις και ενίσχυση δικαιωμάτων. Στο κέντρο του Ηρακλείου, η συγκέντρωση των εργαζόμενων. Έντονο προβληματισμό και αντιδράσεις προκαλεί στο Βενιζέλιο νοσοκομείο η εφαρμογή του νέου συστήματος διαλογής ασθενών στο τμήμα επιγόντων περιστατικών, με την Τριμελή Επιτροπή Γιατρών Βενιζελίου να καταγγείλει ότι το μέτρο εφαρμόστηκε χωρίς επαρκή στελέχωση και προετοιμασία. Την υποστελέχωση και τις σοβαρές ελλείψεις στο ειδικό περιφερειακό ιατρείο του αεροδρομίου Ηρακλείου καταγγείλει μετά την αυτοψία του και το ρεπορτάζ του Ράδιο 984 ο Δημήτρης Βρύσελης, μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΔΗ, κάνοντας λόγο για επικίνδυνες συνθήκες σε ένα χώρο που εξυπηρετεί καθημερινά δεκάδες χιλιάδες επιβάτες. Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριακό Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της κοινής συνεδρίασης κοινοβουλευτικής ομάδας Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ με αντικείμενο τη συνταγματική αναθεώρηση. Σήμερα Τετάρτη πραγματοποιούνται οι φοιτητικές εκλογές στα πανεπιστήμια της χώρας. Η Ευρώπη δηλώνει ότι αλλάζει σελίδα στο μεταναστευτικό με μείωση 55% στις παράνομες εισόδους σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο γήπεδο της Λιβαδίας Όφη δίνει σήμερα τον πρώτο τελευταίο αγώνα της φετινής χρονιάς με το Λιβαδιακό για την πέμπτη αγωνιστική των play-off.
5: 9.84. Ο καιρός.
6: Εθρίος καιρός με δυτικούς ανέμους και θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου σήμερα στην Κρήτη.
5: 9.84. Για να είσαι μέσα σε όλα. Ο Γιώργος Αχίνης στον 9.84.

Γεια σας, γεια σας. Μεσοβδόμαδο, Τετάρτη, 13 ο μήνας. Μαμά και μπαμπά 3 χρόνια τώρα είμαι σε μια κατάσταση κατάθλιψης και μπορεί αυτός ο κόσμος να έχει τα ωραία του, αλλά ίσως ένας άλλος κόσμος να είναι καλύτερος. Φέτος είναι η χρονιά που θα δώσω πανελλήνιες εξετάσεις, αλλά φοβάμαι ότι δεν θα πάω καλά. Το ξέρω ότι δεν θα πάω καλά και έτσι θα καταλήξω με μια δουλειά που δεν θα μου δίνει λεφτά. Πλέον δεν με ευχαριστεί τίποτα από τη ζωή. Δεν μπορώ να δω τίποτα θετικό. Μαμά και μπαμπά, δεν θέλω πια να ζω. Αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα. Πάντα υπάρχει κάτι το σκληρό στην εξουσία, όλες τις εξουσίες, όλων των μέσων και των τρόπων που δεν αντέχεται. Ο Καμί έχει γράψει πως το δυσκολότερο φιλοσοφικό πρόβλημα είναι η αυτοκτονία. Χθες φάνηκε πως είναι η ζωή. Γιατί υπάρχουν ειδήσεις που δεν περνούν απλώς από τα μάτια σου, δεν είναι σαν τις άλλες, δεν τις καταναλώνεις και συνεχίζεις, σε σταματούν υποχρεωτικά. Σε κοιτάνε και σε κρατάνε πίσω. Και μένεις εκεί για λίγα δευτερόλεπτα ή για πολύ περισσότερο από όσο αντέχεις να παραδεχτείς, να προσπαθείς να καταλάβεις πώς γίνεται κάτι τέτοιο να έχει συμβεί, πώς γίνεται να είναι αληθινό. Δύο κορίτσια 17 χρονών, ηλικία που θεωρητικά είναι γεμάτη ξεκινήματα, όχι τέλος, ηλικία που όλα υποτίθεται ότι ανοίγουν, δεν κλείνουν, ηλικία για αγάπες, για έρωτες, για φιλιά, για ταξίδια. Κι όμως, κάπου εκεί, μέσα σε ένα κόσμο που τρέχει πιο γρήγορα από τις λέξεις που προλαβαίνουμε να πούμε, δύο ζωές αποφάσισαν να φύγουν από τη σιωπή τους, αντάμα, με τον πιο οριστικό τρόπο. Και πίσω μένει πάντα το ίδιο πράγμα. Όχι απάντηση, ερώτηση. Και ένα σημείωμα. Λόγια απλά, χωρίς υπερβολές, χωρίς θεατρικότητα, σχεδόν καθημερινά. Μια φωνή που δεν υψώνεται, που δεν κατηγορεί, που δεν κραυγάζει. Απλώς λέει, δεν αντέχω άλλο. Και κάπου εκεί όλα σταματούν να είναι ιστορία, αναλύσεις, αντιπαραθέσεις και γίνονται καθρέφτης. Γιατί μέσα σε αυτές τις λέξεις δεν υπάρχει μόνο ένα ή δύο παιδιά. Υπάρχουν μήνες, ίσως χρόνια,

Και δεν συμβαίνει μόνο στα παιδιά μας, αλλά στα παιδιά κοστίζει πιο πολύ. Γιατί είναι ακόμη στη στιγμή που διαμορφώνεται το μέσα τους. Και εκεί κάθε πίεση, κάθε προσδοκία, κάθε πρέπει δεν είναι απλώς λέξεις. Γίνονται βάρη που δεν έχουν ακόμη μάθει να σηκώνουν. Είτε λέγονται πανελλήνιες, είτε λέγονται εξετάσεις, είτε λέγεται αριστεία, είτε λέγεται επιτυχία, είτε λέγεται περισσότερα λεφτά. Λέξεις που ακούγονται φυσιολογικές, είναι όμως τα παιδιά μας άλογα κούρσα σε ένα κόσμο που τον φτιάξαμε στα μέτρα, τα χάλια και τις πομπές μας. Για κάποια παιδιά γίνονται ολόκληρος ο ορίζοντας, σαν να μην υπάρχει τίποτα πέρα από όλα αυτά. Σαν να μην επιτρέπεται να υπάρχει τίποτα πέρα από αυτά. Και όταν ένας έφηβος αρχίσει να πιστεύει ότι η αξία του κρίνεται αποκλειστικά με αυτά, τότε το μέλλον δεν μοιάζει με δρόμο. Μοιάζει με δοκιμασία που δεν τελειώνει ποτέ, και εδώ δεν μιλάμε για ευθύνες με την εύκολη έννοια, δεν είναι φταίει αυτός ή φταίει εκείνος. Είναι κάτι πιο δύσκολο, πιο συλλογικό, πιο άβολο. Μια κοινωνία που έμαθε να ρωτάει τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις, πριν μάθει να ρωτάει είσαι καλά όπως είσαι τώρα. Γονείς που παλεύουν να προστατεύσουν, αλλά πολλές φορές μέσα στην πίεση ξεχνούν να παρατηρήσουν τη σιωπή. Σχολεία που μετρούν μόνο επιδόσεις, αλλά όχι πάντα το βάρος πίσω από αυτές, όχι ψυχές, συνέστημα, αντίλογο. Και παιδιά που μαθαίνουν να αντέχουν μέχρι που κάποια στιγμή δεν αντέχουν άλλο. Και το πιο δύσκολο σημείο δεν είναι πάντα το φαίνεται χαρούμενο, είναι το άλλο. Το παιδί που δεν δημιουργεί πρόβλημα, που δεν φωνάζει, που δεν αντιδρά, που είναι εύκολο, καλό, ήσυχο. Γιατί πολλές φορές εκεί μέσα δεν υπάρχει ηρεμία, υπάρχει σιωπή που έχει γίνει συνήθεια και αυτή η σιωπή δεν ακούγεται εύκολα. Δεν ενοχλεί, δεν χτυπάει καμπανάκι, μέχρι που κάποια στιγμή είναι αργά για τα καμπανάκια. Και τότε σχεδόν όλοι λέμε την ίδια φράση. Δεν το περιμέναμε. Αλλά ίσως το πρόβλημα είναι ακριβώς αυτό. Ότι περιμένουμε πάντα κάτι εμφανές. Κάτι που να φαίνεται. Και όχι αυτό που απλώς υπάρχει. Που υπάρχει κάπου δίπλα μας, ήσυχα, αθόρυβα, επώδυνα. Και αν υπάρχει κάτι που δεν πρέπει να μείνει μόνο σας σκέψη σήμερα είναι αυτό. Ότι τα παιδιά δεν χρειάζονται να αποδείξουν την αξία τους για να έχουν δικαίωμα στη ζωή. Δεν χρειάζεται να πετύχουν για να δικαιούνται φροντίδα. Δεν χρειάζεται να αντέχουν τα πάντα για να θεωρούνται δυνατά. Χρειάζονται χώρο, ανάσα και ανθρώπους που θα αντέξουν να τα ακούσουν πριν χρειαστεί να φωνάξουν. Γιατί η αλήθεια είναι απλή και βαριά μαζί. Πολλά παιδιά δεν φεύγουν ξαφνικά. Κάθονται για καιρό στην άκρη του εσωτερικού τους κόσμου και περιμένουν, χωρίς να το λένε, κάποιον να τα δει, πριν γίνει το βήμα που δεν επιστρέφει. Και ίσως αυτό να είναι το πιο δύσκολο καθήκον των μεγάλων. Όχι να έχουν όλες τις απαντήσεις, αλλά να είναι παρόντες στις ερωτήσεις. Να αντέχουν τη σιωπή, να ρωτούν ξανά, να μένουν, γιατί καμιά φορά δεν χρειάζεται κάτι μεγάλο για να αλλάξει μια ιστορία. Χρειάζεται μια στιγμή που κάποιος είπε «Σε βλέπω, σε ακούω, σε αισθάνομαι, μείνε εδώ λίγο ακόμη». Τα λέω αυτά σήμερα στην αρχή της εκπομπής και σαν πατέρας τεσσάρων παιδιών, τεσσάρων κοριτσιών, και πριν κλείσω αυτό το πρώτο κομμάτι της εκπομπής θέλω να κρατήσουμε κάτι απλό, σχεδόν αυτονόητο όσοι μπορούμε, αλλά τόσο συχνά ξεχασμένο. Πριν από κάθε στόχο, πριν από κάθε επιτυχία, πριν από κάθε μετά, υπάρχει το τώρα. Και μέσα στο τώρα υπάρχουν παιδιά. Όχι αριθμοί, όχι επιδόσεις, όχι προσδοκίες. Παιδιά. Και αυτά δεν τα χάνεις χωρίς να χαθεί κάτι μέσα σε όλους μας. Και ίσως τώρα να μην χρειάζονται άλλα λόγια, ζητώ συγγνώμη αν σας κούρασα, ίσως χρειάζεται μόνο να μείνουμε λίγο εκεί, στη σιωπή. Γιατί εκεί, καμιά φορά, ακούγονται όλα όσα δεν υπόθηκαν.

Λέει ο Σωκράτης, χθες Τρίτη σχόλασα νωρίτερα. Η εργασία μου είναι στον κεντρικό δρόμο της Ηλιούπολης, 300 μέτρα πριν την εξαόραφη πολυκατοικία. Έξω από γνωστό σούπερ μάρκετ στέγει εργαζόμενος μεταφορέας με μηχανάκι έντρομος. Είχε αντικρίσει το περιστατικό με τα δύο κοριτσόπουλα. Μας μετέφερε τα νέα, ήταν αναστατωμένος, δεν μπορούσε να το πιστέψει, έτρεμε, έχω μουδιάσει, μας είπε. Τις είδε. Όλοι μας ξαφνιαστήκαμε, πήρα το αυτοκίνητο, ξεκίνησα για το σπίτι, λέει ο Σωκράτης. Στα αριστερά μου είδα τις κόκκινες κορδέλες, κοίταξα ελάχιστα. Δεν ήθελα να δω κάτι τόσο μακάβριο, αν ακόμη υπήρχε κάτι εκεί. Είμαι 33. Το 23, λίγες μέρες πριν τα 300 γενέθλιά της, μία φίλη μου αυτοκτόνησε. Πήδηξε και αυτή από τον μπαλκόνι. Ήταν καλλιτέχνη, σπουδές μεταπτυχιακά, είχε πλάσει μια εικόνα για την ενήλικη τη ζωή που όπως έβλεπε δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί. Την απέλυσαν, είχε μιλήσει για επόμενη δουλειά χωρίς νόημα που ήθελε, κλασικά με βασικό μισθό. Όμως έφυγε και έμεινε για πάντα νέα. Δεν ενηλικιώθηκε ποτέ. Δεν συμβιβάστηκε με την πραγματικότητα που της έπλασε η κοινωνία των ενηλίκων. Να ζει σε ένα κόσμο απαξιωτικό. Για μένα αυτές οι κοπέλες αποτελούν θύματα της κοινωνίας του θεάματος. Μαζί και τα παιδιά που πέφτουν στα ναρκωτικά, αφού δεν μπορούμε να διαχειριστούμε την πραγματικότητα, την κρύβουμε με τα ναρκωτικά, φτιάχνοντας μια άλλη. Σε δύσκολες στιγμές σκέφτομαι τι νόημα έχει η ζωή. Δεν πεθαίνω καλύτερα, προς Θεού όμως δεν οργανώνω κάτι τέτοιο, αλλά απελπίζομαι, αγχώνομαι, χάνω το κουράγιο μου. Βρίσκω τη δύναμη και συνεχίζω τον αγώνα μου για μια ζωή που θα κάνω αυτό που μου αρέσει. Ο Χάρης λέει την καλημέρα μου, τι να σκεφτούμε όταν δύο μπουμπούκια αποφασίζουν να αποχωριστούν το κλαδί της ζωής. Μάλλον είμαστε εμείς υπεύθυνοι, η κοινωνία που φτιάξαμε και τους κόψαμε βία τα φτερά τους, πριν καν μάθουν να τα χρησιμοποιούν. Ο Κούλης λέει καλημέρα από τη Σαμοθράκη, σχετικά με το χαμό των δύο κοριτσιών. Το τραγικό στην υπόθεση είναι ότι ακόμη και στο πανεπιστήμιο να περνούσαν και να τελειώναν, πάλι θα είχαν μια άσχετη και κακοπληρωμένη εργασία. Κατά την παραμονή μου στην Αγγλία έφτασε ένα τραγικό συμβάν με τροχαίο ατύχημα και εφήβους, να αλλάξει πλήρως τον ΚΟΚ εκεί πέρα και να γίνει πιο αυστηρός. Ελπίζω κάποιοι που μπορούν να αλλάξουν καταστάσεις να ενδιαφερθούν για αυτά τα περιστατικά. Η Φωτεινή λέει κάθε μέρα που περνάει δυστυχώς η αηδία και η απελπισία που νιώθω είναι απεριγραπτή, να βλέπεις δυο 17χρονα παιδιά να μην αντέχουν κιόλας σε αυτή τη ζωή. Τι να σχολιάσεις. Τα είπαν όλα κρίμα, αλλά οι δημοσιοκάφροι φυσικά σχολιάζουν το χανταϊό και φέρτο. Ο Βαγγέλης λέει πολλές μελέτες από διαφορετικές ιατρικές ομάδες έχουν αποφανθεί ότι τα ωφέλη γνωστών σκευασμάτων φτάνουν να επηρεάζουν πολύ την ψυχολογική κατάσταση των ωφελούμενων. Ο Αλέξανδρος λέει με τις επιλογές μας σκοτώνουμε τα παιδιά μας, αλλά έρχονται και εκλογές, κάπου θα τυχωθούμε και όπως πάντα όλα ξεχνιούνται. Καλημέρα λέει ο Παναγιώτης από το Γκέτεμπορκ. Μου αρέσει που ξεκινήσατε με τα βόρεια μονοπάτια του Στέλιου Πετράκη. Υγεία σε όλο τον κόσμο. Να σε καλά Παναγιώτη στο Γκέτεμπορκ. Καλημέρα στο Γιάννη στη Ρόδο. Τα νέα παιδιά, λέει ο Κωνσταντίνος, πρέπει να ρίξουν το βλέμμα στο παρελθόν μας για να μην αυτοκτονούν σε αυτό το χάος της εποχής μας. Παράδειγμα, αποκαλύπτεται το σύνολο του περιβόλου του Τύβου Καστά και ο Λέων της Αμφίπολης. Υπάρχει και η άλλη Ελλάδα. Στέλιος, κείμενο φίλης μου χθες, λέει. Δύο κορίτσια 17 χρονών ανέβηκαν σε μια ταράτσα και είδαν στο κενό περισσότερη ελπίδα από όσοι είδαν στη ζωή. Και εμείς ακόμη αναρωτιόμαστε γιατί. Επειδή μεγαλώνουμε παιδιά που φοβούνται να αποτύχουν περισσότερο από όσο φοβούνται να χαθούν για πάντα. Παιδιά εξαντλημένα, πιεσμένα, διαλυμένα, αποξενωμένα, μόνα. Παιδιά που έμαθαν πως η αξία τους μετριέται με βαθμούς, επιτυχίες, αντοχές και χαμόγελα μάσκες. Παιδιά που μεγάλωσαν μέσα σε ένα σάπιο κόσμο που τους δίδαξε πως αν δεν είναι συνεχώς αρκετά, τότε δεν αξίζουν. Αυτό δεν είναι μόνο προσωπική τραγωδία για τους γονείς τους, είναι κοινωνική αποτυχία, συλλογική, δική μας. Αποτύχαμε ως γονείς, ως σχολιά, ως κοινωνία, ως άνθρωποι. Επειδή χτίσαμε μια γενιά που φοβάται περισσότερο να απογοητεύσει τους άλλους παρά να χαθεί η ίδια.
Επειδή μάθαμε στα παιδιά να παλεύουν μανιασμένα για την αποδοχή, ακόμη και όταν μέσα τους καταραίουν σιωπηλά. Είμαστε ως κοινωνικό σύνολο η πιο σάπια και η πιο ξεφτυλισμένη γενιά που περπάτησε στον πλανήτη, τέλος, λέει ο φίλος μας. Ο τηλέμαχος λέει να επισημάνω κάτι που δεν έχει φανεί στα περισσότερα sites, μια φράση συγκεκριμένη μέσα από το γράμμα της κοπέλας, η οποία είναι η εξής: το ξέρω ότι δεν θα πάω καλά και έτσι θα καταλήξω με μια δουλειά που δεν θα μου δίνει λεφτά. Τα ερωτήματα δικά μας όλων. Συλληπιτήρια στην οικογένεια. Ο Γιάννης από τη Ρόδο μου λέει: πιστεύω ότι έχουμε αποτύχει σαν κοινωνία. Δεν είναι κόσμος αυτός που δημιουργήσαμε για τα παιδιά μας. Ανούσιο, ό,τι και να πεις, λέει ο Θύμιος, το κοριτσάκι μου είναι πρώτη δημοτικού. Θα μπορούσε να ήταν νήπιο με συμμαθητές στο προνήπιο και μου λέει η γυναίκα μου: τα Χριστούγεννα δεν θα βγει ύλη. Λέω: κάτσε μωρέ. Ο μεγάλος Στέλιος στο Πανεπιστήμιο πρόπερση. Δουλεύει στο πρατήριο. Όχι, μου λέει, η μικρή. Καταλαβαίνουμε, λέει, που έχουμε φτάσει στον πάτο. Ο Χρήστος λέει: η έκκληση να μιλάτε με τα παιδιά σας, να τα αγαπάτε και να τα προσέχετε. Και ο Χρήστος είναι πατέρας ενός 12χρονου αγοριού. Ο Γιώργος από τη Δανία λέει: καλημέρα. Σε κάτι τέτοιες στιγμές δυστυχώς καταλαβαίνουμε τι πραγματικά αξίζει σε αυτή τη ζωή. Όντας νέος πατέρας, θα επαναλάβω αυτό που ακούστηκε. Σημασία δεν έχει να είσαι ο καλύτερος γονιός. Ποτέ δεν θα είσαι. Σημασία έχει να είσαι εκεί. Να είσαι παρόν και τα άλλα θα τα βρει το παιδί, όπως τα βρήκαμε κι εμείς που είχαμε την τύχη να έχουμε γονείς παρόντες. Ο Σταύρος λέει: οργίζομαι για ένα σύστημα που αντί να μορφώνει και να ανοίγει ορίζοντες σκέψεις και να διαμορφώνει ανθρώπους που θα κοιτάνε το μέλλον με αυτοπεποίθηση ώστε να χτίσουν, τα βάζει σε ένα κουτί με περιορισμένα όρια σκέψης και μέσα στο σκότος του κουτιού να φοβούνται το μέλλον έξω από αυτό. Δεν είμαι ένας άνθρωπος που πέρασε τη βάσανο των Πανελληνίων, καθώς με το ζόρι τέλειωσα το γυμνάσιο. Από μικρό παιδί θύμωνα με αυτό το σύστημα που δεν με άφηνε να σκεφτώ. Και έτσι αποφάσισα να το αφήσω πίσω και δεν μετάνιωσα ούτε δευτερόλεπτο.

Λέει ο φίλος μας ο Δημήτρης, καλημέρα από την Ιγουμενίτσα. Η κοινωνία έχει πεθάνει. Τα παιδιά το ξέρουν χωρίς να το βλέπουν. Εμείς το βλέπουμε και κάνουμε ότι δεν το ξέρουμε. Ο Νίκος λέει, ο ακραίος καπιταλισμός βαρβαρότητας πάλι αποτυπώθηκε μπροστά στα μάτια μας. Υγεία σε όλο τον κόσμο με αισιοδοξία και ελπίδα. Ο κόσμος μας πρέπει να φτιάξει, δεν πάει άλλο. Γι' αυτό το νου μας τα παιδιά όλου του κόσμου. Και ο φίλος μας ο Γιώργος λέει, το Ιράν πήγαν να βάλουν χέρι οι γνωστοί παγκόσμιοι τσακμπουκάδες. Τα δικά μας παιδιά πέφτουν από τις συνταράτσες από απόγνωση. Λίγο πριν το τέλος όλων μας αυτή την τραγική βαλκανική γωνιά, την άλλοτε ευλογημένη και νυν καταραμένη. Την κοιτίδα του πολιτισμού λέει, όπως το είπε ο Βέγκος στην προφητική ταινία, στη σκηνή του Αγγελόπουλου, αν είναι να πεθάνεις, να πεθάνεις γρήγορα. Σας προτρέπω να δείτε λέει την ιρανική ταινία Children of Heaven και θα καταλάβετε τη διαφορά. Άλλο η κοιτίδα και άλλο η κρεβατοκάμαρα. Ο φίλος μας ο Τάκης γράφει, πρέπει να είμαστε πάντα δίπλα στα παιδιά μας και όπως έγραψε στο έργο του ο Χαλίλ Γκιμπράν, τα παιδιά σας δεν είναι δικά σας παιδιά, είναι γη και οι κόρες λαχτάρας ζωής για τον εαυτό της. Έρχονται στον κόσμο μέσα από σας, αλλά δεν προέρχονται από σας. Και παρότι είναι μαζί σας, δεν ανήκουν σε σας. Μπορείτε να τους δώσετε την αγάπη σας, όχι όμως τη σκέψη σας, γιατί έχουν τις δικές τους σκέψεις. Μπορείτε να στεγάσετε το σώμα τους, όχι όμως την ψυχή τους, γιατί η ψυχή τους ζει στο σπίτι του αύριο, που εσείς δεν μπορείτε να το επισκεφτείτε ούτε καν στα όνειρά σας. Μπορείτε να πασχίσετε να τους μοιάσετε. Μην προσπαθείτε όμως να τα κάνετε να σας μοιάσουν, γιατί η ζωή δεν πηγαίνει πίσω, ούτε μένει στο χθες. Λοιπόν, θα πάμε σε διακοπή και θα μπούμε στη συνηθισμένη, άχαρη, αλλά αναγκαία επικαιρότητα. Θα πάμε με ένα τραγούδι ακόμη και αμέσως μετά διάλειμμα.

0: 384.
1: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810 88 19 07.
2: Πω πω Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
3: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
2: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
3: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897 042-322.
4: Νικολάντος, πλακάκια και είδη υγιεινής. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι, το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
5: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
6: Νεομάτι υγρό 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες 4,94 και 5 έξτρα πόντι. Μπύρα Fixe Lash κουτί 6x330ml 5 συν 1 δώρο 4,39 και 5 έξτρα πόντι. Γαλοπούλα καπνιστή Θράκης γεύσης το κιλό 6,28.
5: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
7: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων. Υλικά συσκευασίας. Απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία. Σε είδη βάπτισης και στολισμού. Ιδέες και υλικά διακόσμησης. Σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
8: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
9: Θυμώνωση μου. Άρε Ζήνωνα.
10: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου Ζήνωνα.
11: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
12: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
13: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
12: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κύκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
11: Μπα.
12: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
14: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
15: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
14: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
15: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
16: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
13: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
12: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
13: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
12: Πολλά ή λίγα.
11: Δηλαδή.
12: Μπαξεβγάνης.
13: Κάτι λίγα.
12: Μπαξεβάνης.
17: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
1: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
17: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό.
1: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
17: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
1: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
17: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
1: Και στο lithi.gr.
18: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
19: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
18: Βεβαίως. Κατσίκα ή πρόβα των άξου, μόνο 6,49.
20: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
21: 9,84. Για να είσαι μέσα σε όλα.
0: Παρά το σοκ στην Ηλιούπολη, το οποίο θα περάσει, να είστε σίγουροι. Έτσι λειτουργούμε, στο ρυθμό και στην ταχύτητα. Υπάρχει και η αδυσόπιτη επικαιρότητα εξίσου σκληρή. Ο φίλος μου ο Κώστας, ο καθηγητής παθολογοανατομίας στη Ρώμη, λέει: καλημέρα, όταν ήρθα στην Ιταλία για σπουδές, κατάλαβα το έγκλημα της ελληνικής κοινωνίας σχετικά με τον προσανατολισμό των εφήβων και τον πραγματικό ρόλο του σχολείου. Από τότε δεν ξαναγύρισα. Ελπίζω κάτι να αλλάξει κάποτε. Και ο κύριος Γιώργος από το Ελσίνκι λέει: πόνος, θλίψη και αμέτρητα γιατί για δύο παιδιά που έφυγαν τόσο άδικα και τόσο νωρίς. Η Κατερίνα λέει: ανήκω στη γενιά του 50, εκείνης που ξεκίνησε με το φόρτο της καταστρεμμένης από την κατοχή και τον τραγικό εμφύλιο Ελλάδας, με παππούδες και γιαγιάδες από τα παράλια της Μικρασίας που έκρυβαν σφιχτά τον πόνο τους για το διωγμό τους. Ανήκω στη γενιά που η μάνα μεγάλωνε τα παιδιά της με στερήσεις και με τα λιγοστά που ο πατέρας κουβαλούσε. Δίπλα μας να είναι υπεύθυνη για τη μόρφωση. Ανήκω στην περήφανη γενιά, την τυχερή, που μέστωσε και εξελίχθηκε με παιδεία και όχι με ρούχο, με μάξι, νύχι κτλ. Τι λάθος κάναμε όλοι εμείς. Ο Γιάννης λέει: δύο μέρες πριν ήταν η γιορτή της μητέρας, ποιας μητέρας όμως, εκείνης που δεν έχει χρόνο ούτε για να ξεκουραστεί πλέον. Ποιο γαμί σύστημα μας έχει ναρκώσει, μας έχει κάνει και τόσο ανέστητους. Μια συγγνώμη δεν είναι αρκετή πλέον. Κρίμα για τα δύο κορίτσια, λέει ο Αριστίδης, αλλά όλη η κοινωνία είναι για τα μπάζα. Και το βαρέλι αυτό, να ξέρεις, είναι χωρίς πάτο, έχει ακόμη παρακάτω. Δύο δασκάλες δημοτικού σχολείου στη Σιτία, η κυρία Λατζανέκη και η κυρία Ρεμπελάκη, έδωσαν στα παιδιά μου, λέει, βιβλία, αυτά που εγώ δεν μπορούσα στον αγώνα για την επιβίωσή μας. Εκπαιδευτικοί, χτυπήστε καμπάνες όταν κάτι δεν πάει καλά. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να προχωρήσουμε, όχι ότι η επικαιρότητα είναι καλύτερη. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Θα πάω σε έναν άνθρωπο που σε καμία εξεταστική επιτροπή δεν τον θέλανε σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και το περίεργο είναι ότι ο άνθρωπος αυτός είναι πρόεδρος μιας διοικούσας επιτροπής ενός γεωτεχνικού επιμελητηρίου στην Κεντρική Μακεδονία, όπου υποτίθεται ότι αυτά τα επιμελητήρια είναι ο επιστημονικός σύμβουλος της πολιτείας, του κράτους ανεξαρτήτως εξουσιών. Τι καλύτερο δηλαδή από το να ακούσεις τι λένε οι επιστήμονες για τα κακώς κείμενα. Αντιθέτως, χθες χύθηκε πολύ μελάνι για το πώς χωρίς προβλήματα θα συνεχιστούν από τούδε και στο εξής οι αγροτικές πληρωμές με τον ΟΠΕΚΕΠΕ ενσωματωμένο στην ΑΑΔΕ και η κοινή συνέντευξη τύπου του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τον διοικητή της ΑΑΔΕ, μας είπε ότι πράγματα και θάματα συμβαίνουν και ότι όλα βαίνουν και καλύτερα. Έχω τον κύριο Αθανάσιο Σαρόπουλο σήμερα. Καλημέρα, κύριε Σαρόπουλε. Καλά, σας ευχαριστώ για την υπομονή, αλλά νομίζω ως γονιός καταλαβαίνετε ότι...
21: Εννοείται, είμαστε συγκλονισμένοι όλοι για αυτό.
0: Κύριε Σαρόπουλε, είναι καλύτερα τα πράγματα? Θέλω να ξεκινήσω από αυτό. Υπάρχει μια αισιόδοξη?
21: Όχι, εγώ δεν βλέπω καμία. Και δεν θέλω να δημιουργώ αισιοδοξία στον κόσμο, γιατί βλέπετε τελικά οι νέοι και οι ευαίσθητοι άνθρωποι από όλο αυτό ζημιώνονται πάρα πολύ. Και στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Αλλά εγώ το κάνω και όλοι εμείς το κάνουμε για να διορθωθούν και να γίνουν καλά. Δεν το κάνουμε γιατί θέλουμε να βάλουμε απεσιοδοξία ή στεναχώρια στον κόσμο. Επειδή βλέπουμε αυτό ακριβώς, οι πράξεις είναι οι οποίες δημιουργούν θέμα, γι' αυτό και είμαστε και υποχρεωμένοι και από τη θέση μας, όπως εγώ προσωπικά, από τη θέση που αναφέρατε, να κάνουμε έναν έλεγχο. Δηλαδή, βγήκε χθες, τα λόγια ήταν υπέροχα που υπόστηκαν. Τα υποσυπογράφω και εγώ, ειδικά ότι τελείωσε το πάρτι των επιτηδίων. Ναι, μακάρι να τελείωσε το πάρτι των επιτηδίων, αυτό είναι ο στόχος μας. Αλλά άμα ακούσετε όλη τη συνέντευξη της μιας ώρας, βγάζετε το αντάποδο συμπέρασμα αν είστε γνώστης της κατάστασης. Mm-hmm. Δηλαδή, για παράδειγμα, εκείνο που βγήκε σε πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης, 2,2 δις πληρωμές.
0: Μάλιστα.
21: Βέβαια, πέρυσι μιλούσαμε για 3,8. Μάλιστα, τους έλεγαν και οι αγρότες και άλλοι, αν έγιναν 3,8, δεν ξέρουμε. Μόνο αυτοί βλέπουν το συνολικό ποσό κάτω στο Υπουργείο. Δεν είναι μια σχολιά αυτά τα λεφτά. Αποδείξτε ότι είχαν δίκιο, γιατί φέτος δεν έγιναν 2,2. Αλλά προσέξτε, είμαστε στον πέμπτο μήνα, στα μέσα του πέμπτου μήνα, και οι πραγματικές πληρωμές που έχουν γίνει είναι 250 εκατομμύρια. Εκ των οποίων τα πιο πολλά από αυτά είναι με την κατανομή προσκοτόμων στην κτηνοτροφία, τα οποία τα περισσότερα για μένα είναι αχρεώστητα. Άρα τίποτα. Άρα τίποτα στην πράξη μέχρι τώρα και μόνο ευχές για το μέλλον. Αλλά και οι ευχές, ευτυχώς είχετε πολύ καλούς συναδέλφους εκεί, που τους ευρώστιασαν ουσιαστικά την προσπάθεια αυτήν ότι όλα βάλουν καλά και θα γίνουν καλά. Δηλαδή, τρεις ερωτήσεις εγώ θα σας πω συγκεκριμένες που απέδειξαν ακριβώς τι γίνεται, παρότι αλλά για κάποιον ο οποίος έχει γνώση και μπορεί να καταλάβει πίσω από τα λεγόμενα. Ας πούμε, ένας συνάδελφός σας ρωτάει, μα η οικία, λέω, η οικία που πληρώθηκαν και πληρώθηκαν άνθρωποι οι οποίοι δεν δικαιούνταν κτλ. Και, και αρχίζει τότε ο κ. Πιτσιλής, που είναι πολύ έξυπνος φυσικά. Και ο κ. Μαργαρίτης είναι έξυπνος. Δεν είναι έξυπνος όμως, αν δεν ταχθούν στη πλευρά της ιστορίας, δεν τους σώζει. Λοιπόν, λέει ότι έχει γίνει κατ' επανάσταση συζήτηση. Λέει μια εκπληκτική έκφραση μου άρεσε. Είμαστε σε επαφή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε μια διαρκή έλεγχο λογικής. Γιατί ο έλεγχος δεν έχει γίνει ακόμη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ότι πληρώθηκε με την κυρία Τσιάρα στα αγροπρόβατα και στις κατανόητες οικοτόπων. Αλλά λέει σε μια διαρκή έλεγχο λογικής. Λοιπόν, δεν είναι εύκολη υπόθεση, έχει γίνει σταδιακά και εκεί πετάει το ωραίο, που αυτό είναι ουσιαστικά η ουσία της απάντησης του κυρίου Πιτσιλή, ότι εφαρμόσαμε τον νόμο σωστά. Εκεί είπε αλήθεια. Και δεν είναι ευθύνη του κ. Πιτσιλή, είναι ευθύνη του κ. Τσιάρα.
2: Άρα τι λέει ο νόμος.
21: Ο νόμος έδινε δυνατότητα να πληρώνονται άνθρωποι που δεν παράγουν τίποτα, που δεν παράγουν άλλα και κρέας, και να βγουν εκτός Κρήτης όποιοι έχουν τιμολόγια έστω και με ένα λεπτό το κιλό. Γιατί εγώ κάτι τέτοια νούμερα, κάτι τέτοια στοιχεία έχω δει από τους ελέγχους. Να πουλούνται τιμολόγια, να κατακολούν τιμολόγια, ζωτοβίζουν ένα λεπτό το κιλό τιμή.
2: Μισό λεπτό, κύριε Σαρόπουλε. Ναι. Τέλος το πάρτι. Καταρχάς, ποιος οργάνωσε το πάρτι, ποιος ήταν ο DJ, ποιος έβαζε τα ποτά. Γιατί γι' αυτά δεν μάθαμε.
21: Στο τέλος, εδώ και 7 χρόνια είναι συγκεκριμένοι όσοι κυβέρνησαν. Αλλά όπως είπα, στην Εκκλησιακή Επιτροπή δεν μάθαμε να πάω και να πω ποιος το κάνει το πάρτι.
2: Λοιπόν,
21: και δεν μόνο αυτό, έρχεται δεύτερη ερώτηση συμπληρωματική. Που λέει, γιατί όλο αυτό έγινε χθες κατά την προσωπική μου άποψη, πέραν ότι ήδη, προσέξτε, έστειλα μια ανοιχτή επιστολή.
2: Βεβαίως.
21: Λοιπόν, κάνει αύριο μια μεγάλη εκδήλωση. Το ίδιο το Γεωτεχνικό Επενδυτήριο, το Πανελλαδικό, μαζί με όλους τους Πανελλήνιους Συλλόγους Γεωπόνων, γιατί έχουν σοβαρό πρόβλημα και οι Γεωπόνοι πλέον, έχουν μεταφερθεί και στους Γεωπόνους και στην δουλειά τους, όσοι έχουν μαγαζιά έξω, το πρόβλημα ρευστότητας, και οι οποίοι διαμαρτύρονται. Και ένα υπόβλημα μετά την συνέντευξη του ΓΕΟΤΕΠ χθες. Άρα λοιπόν πλέον δεν έχουν Ασαρόπουλο, έχουν όλους τους γεωτεχνικούς απέναντί τους, έτσι τα καταφέρανε, και γι' αυτό κάνουν συνέντευξη, αλλά κυρίως για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχει πρόβληση το Μάιο, μέχρι το Μάιο θα είχαν μπει ήδη οι βόλοι στο Μαγική. Και καταθέτει εκτάκτως την τροπολογία, η οποία τροπολογία τι είναι, θα το πούμε στη συνέχεια αυτό. Να κλείσω λίγο τι είπανε.
2: Βεβαίως, μισό λεπτό, κύριε Σαρόπουλε. Κύριε Σαρόπουλε, πριν το ερώτημα, μ' ακούτε, μισό λεπτό. Άρα λέτε ότι η συνέντευξη στην ουσία δίνεται πρωτίστως για να καθησυχαστεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Άγκρη κτλ. Πριν έρθει καμία νέα καμπάνα το Μάιο, ότι παιδιά κάτι κάνουμε.
21: Ακριβώς.
2: Μάλιστα.
21: Λοιπόν, ακριβώς. Λοιπόν, και προσέξτε, γίνεται δεύτερη, και είπα κάτι, δεν ξέρω αν πρόλαβα να ακουστώ, γιατί όντως οι δημοσιογράφοι, όταν το πούμε εσείς κύριε Σαχίνη και άλλοι δημοσιογράφοι, δεν το λέω επειδή μπροστά, γιατί είναι αλήθεια. Είναι λειτουργή του δημόσιου τομέα. Είναι λειτουργήμα δημοσιογράφοι όταν γίνεται, γιατί λένε αυτά τα οποία πιστεύει ο μέσος Έλληνας, η κοινή γνώμη, και δεν έχουν άλλη στόχευση και σκοπιμότητα. Λοιπόν, και λέει άλλος δημοσιογράφος από πίσω. Λέει, δηλαδή, το 26 θα πληρωθεί το ΟΣΔΕ και η κατανομή των βοσκοτόπων των δημοσίων θα γίνει με τους βόλους. Δεν απάντησαν. Δεν μπορούμε, θα δούμε και θα.
2: Μα πώς, αφού
21: δεν
2: φέρνει.
21: Δεν θα γίνει.
2: Φέρνει τροπολογία και βάζει ηλεκτρονικούς βόλους, γιατί τώρα κατάλαβαν ότι τα ενότια δεν είναι μοναδικά. Μπορεί να τα βρει οπουδήποτε αλλού με τους ίδιους αριθμούς. Βάζουν
21: ακριβώς.
2: Λοιπόν ηλεκτρονικούς βόλους τώρα και δεν τελειώσαμε. Λέει φέρνω τροπολογία. Δεν είναι έτσι.
21: Ναι, αλλά προσέξτε τι γίνεται. Προσέξτε τι είπε ο κ. Σχοινάς, για να δούμε πότε θα τους φέρει και πώς και αν. Πώς δεν φαίνεται. Λέει η τροπολογία τι είναι. Η νομοθέτηση. Η οποία τι θα λέει, ότι ιδρύω Μητρό Εκμελασιμότητας και τα λοιπά αντίγνωσης, ιδρύω και μια διοίκηση υπουργείο και θα βγει, λέει, στο μέλλον, το άγνωστο μέλλον, πόσο θα είναι αυτό το μέλλον, η κοινή υπουργική απόφαση για την εφαρμογή. Η οποία, λέει, μεταφράζει ο Σινά, θα λέει πότε θα ξεκινήσει. Δηλαδή και η οικία, το επίπεδο τα δημοσιοδίσματα, θα ξεκινήσει την πρώτη βόλη. Θα λέει πότε, και προσέξτε τι λέει, αυτό λέει θα γίνει σταδιακά σε κάποιες γεωγραφικές περιοχές. Σε συγκεκριμένα μεγέθη εκμεταλλεύσεων και θα δούμε, λέει, μπορεί να βρούμε και κάποιο άλλο μέσο. Εκεί είναι που λέω εντάξει, δεν θα γίνει ποτέ τίποτα. Δηλαδή, όταν μου λέει θα βρούμε και άλλο μέσο, και αφήνει και αυτό ακόμα ανοιχτό, όπως δεν είναι το ενδεδειγμένο μέσο η βόλη, τελείωσε. Τι συζητάμε.
2: Μάλιστα.
21: Πέραν από όλο το σταδιακό, καταλαβαίνω ότι θα γίνει μετά του χρόνου και σίγουρα μετά τις εκλογές. Σας το υπογράφω εγώ.
2: Πάντως.
21: Όχι, όταν φτάσει να πληρωθούν μετά τις εκλογές και δεν ξέρω και ποιες εκλογές.
2: Μην υπογράφετε, γιατί έχει σκάσει σήμερα είδηση. Θέλω να την ακούσετε, μπορεί να την ξέρετε εσείς. Τέσσερις συγγενικές οικογένειες στη Θεσσαλία. Σήμερα που μιλάμε.
21: Το είδα, με τα βοηθή.
2: Μάλιστα. Δήλωσαν πάνω από 2.700 βόδια, δεν έχουν ούτε τα μισά και μέσα στην ιστορία αυτή εμπλέκεται ΚΙΔ με βιολογική γεωργία, για την οποία δίνουν σήμερα συνέντευξη τύπου πάλι υπουργοί.
21: Το αυτό είναι ενδιαφέρον να δούμε τα πούντα.
2: Μάλιστα. Το ΚΙΔ είχε εμπλοκή ήδη στις προηγούμενες υποθέσεις των οικολογικών σχημάτων που πάγωσαν. Σήμερα που μιλάμε.
21: Είχα βγει και στην τηλεόραση χθες. Και στο τέλος πώς τελείωσα. Γι' αυτό όπως λέγαμε σήμερα και ήθελα να τελειώσω και με εσάς. Γιατί είναι αυτή η συνέντευξη, η επικείμενη. Λέω, ο κ. Τσιάρας, όταν έσκασε η βόμβα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα βοσκοτόπια, από μόνος του έδεσε το επόμενο παράλληλο που υπήρχε πέρα των βοσκοτόπων. Τα βιολογικά και τα οικολογικά σχήματα. Και είπε μόνος του τότε ο κ. Τσιάρας, τον Ιούλιο, τέλη Ιουλίου το είχε πει αυτό, ότι βρήκαμε, λέει, υπάρχουν 49.000 πλασματικά. Δικαιολογητικά για την 49.000 πλασματικά δικαιολογητικά για τα οικολογικά σχήματα και 4.000 από και ο Θεός φύγανε. Και σε πληροφορώ μεταξύ μας, τον Ιωκεσανίδη, ότι οι συνάδελφοί μου που είναι σχετικοί, ήδη κλείθηκαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και κατέθεσαν και το θέμα αυτό των οικολογικών σχημάτων και των βιολογικών.
2: Μάλιστα.
21: Άρα έχουμε πολλά να δούμε. Και δεν ξέρω τι θα πούνε οι άνθρωποι βέβαια στη συνέντευξη σήμερα, αλλά αυτά τα δύο που σας λέω, το τι είπε από μόνος του αυτοβούλος δύο μήνες μετά ο κ. Τσιάρας. Και ότι όντως πραγματικά ασχολείται και είναι λογικό να ασχοληθεί γιατί είναι η δουλειά του η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σήμερα έχουμε και άλλα πράγματα να δούμε. Αλλά δεν σε λίγο τώρα εδώ, για να κλείσουμε αυτό το κομμάτι, υπάρχει ένα άλλο που με έκανε εντύπωση. Προσέξτε, γιατί το πρόβλημα είναι να βάλει μια τάξη. Όχι να συνεχίσει την αταξία με διάφορα τετρτύπια. Δηλαδή, εντάξει, το Mind Data 2 που λέει θα πάρει το γάλα και το κρέας, θα βάλει και το μέλι και το λάδι, και καλά θα κάνει. Αν μόνο το ξεκομμένο θα δημιουργήσει πηγή εικονικών επιδοτήσεων από μόνο του. Γιατί ο Εργό Δήμητρα, που είναι αυτό που υπάρχει για αυτούς που παράγουν γάλα και κρέας, γιατί όπως είχα πει, δηλίζουμε τον κόνο, δηλαδή βάζουμε αυστηρά μέτρα στους πραγματικά παράγουν, στους πραγματικούς παραγωγούς σε όλη την Ελλάδα και στην Κρήτη φυσικά, και αυτούς που δεν είναι πραγματικοί παραγωγικοί, είναι επιτηρεί, τους αφήνουμε με πολύ εύκολο τρόπο να περάσουν το σύστημα. Αυτό είναι το πρόβλημα για μένα. Λοιπόν, στον Εργό Δήμητρα είναι μια κατάσταση που στήθηκε για να δημιουργήσει, για να γίνει σωστή γενικός έλεγχος της μεταποίησης του γάλατος και του τυριού κτλ. Αλλά και να αποφύγουν τις ελληνοποίησεις εκεί. Υπάρχει ισοζύγιο σε κάθε μεταποιητική μονάδα. Πόσο γάλα μπήκε, τι τυρί βγήκε. Καταλάβατε. Δεν μπορεί να βάλεις ψεύτικα στοιχεία γιατί τα βρει μπροστά σου. Δεν τα κλείσει το σύστημα. Ενώ να πάρεις μόνο να βάλεις ένα τιμολόγιο που πούλησα γάλα. Εγώ πρόβειο. Και πάρω και ΦΠΑ, να πλώσω το ΦΠΑ για να πάρω κάτι πολύ περισσότερες επιδοτήσεις. Καλονταπλάσεις από το ΦΠΑ, είναι ένα πειρασμός, πώς το πω εγώ. Δηλαδή, δεν φαντάζομαι να σκέφτονται μόνο με μια δήλωση ενός τιμολογίου να πληρώσουμε το ΦΠΑ, παίρνουμε επιδότηση. Έχουμε κι εμείς 2.000 γελάδια. Αυτό θα είναι απαράδεκτο. Μόνο μέσα από ένα σύστημα σαν το Λογοδήμητρα, που έχουμε από το χωράφι μέχρι το ράφι έλεγχο και ισοζύγια επιχειρήσεων, τι μπήκε, τι βγήκε, μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι είναι πραγματικές παραγωγές.
2: Καλά, εδώ φέτος.
21: Το λέω και αυτό γιατί έχετε... φοβάμαι, δεν ξέρω τι θα δούμε στο μέλλον.
2: Έχετε δίκιο. Εδώ φέτος υπήρχε αυτή η απόκληση. Καλά το λέτε, και από ό,τι φαίνεται κάποιοι έχουν επιλέξει εικονικά τιμολόγια. Τι γάλα έχει ξεπληθεί εισαγωγή είναι άλλη ιστορία. Σε περίοδο που σφάζαμε αμνοερήφια.
21: Είναι και αυτό ένα τεράστιο άλλο ζήτημα από την ευλογιά. Φυσικά.
2: Μάλιστα.
21: Και το θέμα είναι ότι οι παράπλευρες πόλεις δεν είναι μόνο ότι παίρνουν επιδοτήσεις άνθρωποι οι οποίοι είναι αετονίχηδες από εισαγωγικά. Και δεν τις παίρνουν οι άνθρωποι που μοχθούν οι άνθρωποι και είναι μέσα στην κοπριά και αγωνίζονται νυχθημερών και δεν μπορούν να φύγουν από το στάβλο να πάνε κάπου. Λοιπόν, και οι οποίοι παράγουν όμως, αυτοί είναι που παράγουν πραγματικά και φέρνουν πλούτο στη χώρα. Είναι ένα μέτρο αυτό και το άλλο είναι ότι κάνουμε και τις ελληνοποίησεις έτσι. Δηλαδή, μέσα όταν γίνει στο έλεγχο, γίνονται και οι ελληνοποίησεις που πάλι πλήττουμε τη χώρα μας. Και πλήττουμε τη χώρα μας σε πιο ευαίσθητο σημείο. Στην επαρχία, στην περιφέρεια, που είναι και εθνικής ανάγκης. Δεν είναι μόνο οικονομικό το ζήτημα.
2: Πάντως, το πάρτι πώς τέλειωσε όταν διαβάζω εγώ ότι αυτές οι τέσσερις οικογένειες, θέλω να τα ακούσετε κύριε Σαρόπουλε και εσείς και ακροατές. Η πρώτη δήλωσε διπλάσιο αριθμό ζών, η δεύτερη τριπλάσιο, η τρίτη διπλάσια εγώ πρόβατα ενώ δεν έχει κανένα βοηδές και η τέταρτη τριπλάσιο αριθμό. Και το πιο κουφό, δηλώσανε οικιαζόμενες εκτάσεις που δεν είναι τίποτα άλλο παρά η κατανομή βοσκοτόπων μέσω της τεχνητής λύσης. Και όλα αυτά το 25 που υποτίθεται ότι ο έλεγχος πέρασε στην ΑΑΔΕ. Άρα ποιο πάρτι τέλειωσε.
21: Όχι, όχι, υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας για να. Όχι, ασφαλείας. Δικλείδες απάντησα, το λέγα εγώ. Για να ξεπερασούν διάφορα πράγματα. Είναι, δεν είναι καθόλου καλή οικία που ήρθε. Μάλιστα, το κομμάτι γιος δεν παράγει και κρέας είναι ό,τι χειρότερο που μπορούσα να φανταστώ. Δηλαδή, εγώ θεωρώ αυτονόητο όταν μια μονάδα κτηνοτροφική δεν παράγει προϊόντα ότι είναι υποχρεωτικός επιτόπιος έλεγχος. Σε οποιαδήποτε σοβαρή χώρα, άμα δεν παράγει προϊόντα και λες ότι έχει μηχανές παραγωγής, θα σε ελέγξουν τότε γιατί τις έχεις.
2: Σωστά.
21: Άρα αυτό είναι φοβερό, δηλαδή ότι φτιάξαν μια εξίσωση. Από το μυαλό του δεν υπάρχει την επιστήμη, τη γεωπονική, την οικονομική, πουθενά δεν υπάρχει. Για να μπορέσουν να πληρώσουν ανθρώπους που δεν παράγουν, εμένα με έχει ξεπεράσει. Δηλαδή, έχω μερικές φορές μου λέει: μην κολλάς, τι να μην κολλάω. Τότε μπορεί να γίνουν όλα σε αυτή τη χώρα.
2: Άρα, κύριε Σαρόπουλε, δεν είναι θέμα απλό, προσέξτε, μια μικρή τακτοποίηση αιτήματος Ρουσφέτη, θέλετε να το πούμε. Πήρε ο Σαρόπουλος. Μισό λεπτό. Πήρε ο Σαρόπουλος ο βουλευτής και λέει: ρε παιδιά, έχετε μπλοκάρει τόσο καιρό του Σαχίνι. Αυτό είναι αντιληπτό. Εδώ είναι ότι μπλοκαρισμένα με τις παρεμβάσεις ξεπάγωναν. Γιατί έρχεται και νέα δικογραφία.
21: Ναι, ναι.
2: Έτσι. Πείτε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, στον χρόνο που απομένει. Καταρχάς, απαντήστε στο φίλο μας τον Αριστίδη που λέει: καλημέρα, κύριε Σαρόπουλε. Είμαι άνεργος γεωπόνος, 50 χρονών. Πρώτη ερώτηση. Συνεχίζουν και τρώνε αυτοί που τρώγαν και πριν, και δεύτερη. Με ιδιωτικά εργαστήρια που έχουν ανοίξει, τα επιμελητήριά μας τι κάνουν? Υπάρχουν δίθεν γεωπόνοι με πτυχία από Αμέρικα που έχουν χωθεί σε αυτά τα εργαστήρια, αφού είναι χωμένοι στους αγωνιστικούς χώρους της Super League. Ευχαριστώ πολύ, λέει.
21: Μαθαίνω κι εγώ με αυτό που άκουσα. Δεν το ξέρω ούτε εγώ αυτό.
2: Μάλιστα.
21: Έχει δίκιο άνθρωπος. Έχει δίκιο άνθρωπος. Και η κατάσταση δεν είναι καθόλου καλή. Και είναι πολύ πιο χειρότερα τα πράγματα, γιατί δεν υπάρχει σχεδιασμός ούτε για τις σπουδές. Το ποιος παίρνει τη γεωπόνη, ούτε επαγγελματικά δικαιώματα έχει. Πού θα δουλέψει, δεν θα δουλέψει. Και μόνο να σκεφτώ ένα πιο γενικό να πω ακόμα, ότι ξαφνικά καταργήθηκαν τα ΤΕΙ, έγιναν όλοι ως στρατητές όταν είχαν δυνατότητα να γίνουν γεωπόνοι ή μηχανικοί οτιδήποτε άλλο, βάσει τόσο πενταετούς φοίτησης, χωρίς σχεδιασμό. Τα τμήματα τα οποία άνοιγαν σε κάθε περιφερειακή πόλη για προεκλογικούς λόγους, για ψήφους, γιατί θέλανε να αναπτύξουν την οικονομία της τάδε Κομμόπολης, και ειδικά στο δικό μας χώρο, το γεωπονικό που ανέφερε ο συνάδελφος, ξαφνικά, προσέξτε τι έγινε, εκεί που είχαμε 4 τμήματα γεωπονικά, έγιναν 33 το 19 μέσα σε μια χρονιά. Και δεν υπάρχει κάποιος να πει: εντάξει, έγινε αυτό. Μια αναγκαιότητα, δεν ξέρω από πού προήλθε. Να κάτσουμε να κάνουμε σχεδιασμό, ρε παιδιά. Δεν μπορεί να έχει ένα τμήμα με 5 καθηγητές γεωπονικό στη μία Κομμόπολη και στην ίδια περιφέρεια σε μια άλλη Κομμόπολη να έχει ένα άλλο τμήμα με 8 καθηγητές και να μην βγάζουν σωστούς γεωπόνους ούτε οι μεν ούτε οι δε. Να ψάχνουν να βρουν πώς θα γίνουν τα μαθήματα και να μην κάνει ένα στρατηγικό σχεδιασμό και να πει: εγώ θέλω πόσες γεωπονικές σχολές, θα πάρω τους 5 μαζί με τους 8 και θα κάνω μία μεγαλύτερη. Γιατί να έχω 33, να έχω 10. Δεν έχω 4 που είχα, να έχω 10, αλλά αυτές οι 10 να είναι στενεχωμένες, να είναι χρηματοδοτημένες, να κάνουν καλές σπουδές στα παιδιά μας, να μην τα κοροϊδεύουμε για να μην φαίνονται άνεργοι στις στατιστικές και να τους βγάζουμε να είναι μια ζωή να μην κάνουν ποτέ αυτό που σπούδασαν. Είναι αμαρτία το Θεό αυτό. Δηλαδή να κάνουμε κάτι το οποίο έχει μια λογική, ένα σχέδιο και ένα όραμα. Αυτό δεν υπάρχει νέο στην Ελλάδα. Όλοι κοιτάμε να εκλεγούμε, να μπούμε στη Βουλή, να γίνουμε υπουργοί και ότι προλάβουμε να κάνουμε σωστό το χρόνο, χωρίς να σχεδιάζει κανείς μακροχρόνια σε αυτή τη χώρα.
2: Μάλιστα. Κύριε Σαρόπουλε, επειδή ξέρω ότι έχετε και άλλες υποχρεώσεις, θέλω πριν κλείσουμε να σας ρωτήσω και κάτι ακόμη. Μερκοσούρ, διότι ο συνάδελφός σας, ο κύριος Κακαβάς, βγήκε και είπε ότι χάρη σε έναν έλεγχο αποκαλύψαν ότι τα πρώτα δείγματα που ήρθαν από Κοτόπουλο, αν θυμάμαι καλά, από τη Βραζιλία, η οποία η Βραζιλία αποφάσισε ότι θα στείλει, όχι τα ευρωπαϊκά όργανα, ήταν όλα με σαλμονέλα. Τι γίνεται, διότι τελικά ήρθε μπροστά η Μερκοσούρ, δεν πήγε πίσω.
21: Εφαρμόζεται από 1η Μαΐου. Μάλιστα. Διότι υπάρχουν πολλά ζητήματα. Φυσικά θα υπάρχουν διάφορα προβλήματα και δεν θα βγαίνουν κιόλα, γιατί δεν ελέγχονται όλα τα κοτόπουλα που έρχονται οι ίδιοι στην Μερκοσούρ. Είναι δειγματοληπτικό έλεγχο. Στο δείγμα το ένα που έγινε έλεγχο, βρέθηκε ένα μεγάλο πρόβλημα. Τα υπόλοιπα που πέρασαν και τα φάγαμε. Σπογώ και αυτό είναι, γιατί είναι και αυτή η διάσταση. Είναι ένα μικρό ποσοστό μόνο που δειγματίζεται κατά τις εισαγωγές. Και οι υπηρεσίες είναι πολύ υποστελεχωμένες όλες, και κτηνιατικές και γεωπονικές. Και υπάρχει και το θέμα των άλλων συμφωνιών που κάνει σοριδών η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ΦΕΤΑ για την Αυστραλία, έχετε δει για τη ΦΕΤΑ. Η Κρήτη δεν ενδιαφέρεται για τη ΦΕΤΑ, γιατί δεν έχει, δεν παράγει ΦΕΤΑ. Αλλά παρόμοια θα βγουν και άλλοι. Η ΦΕΤΑ δώσαμε τη δυνατότητα στην Αυστραλία, προσέξτε, με τη συμφωνία που έκλεισε 24 Μαρτίου φέτος, να παράγει φέτα. Αν κάποιο παρέγαγε φέτα στην Αυστραλία τα τελευταία 5 χρόνια, συνεχίζει η Αυστραλία να παράγει φέτα. Και φυσικά βγήκε μετά ο εμπορικό αντιπρόσωπο τη Αμερική, ο κ. Γκριλ, και είπε: η φέτα δεν υπάρχει περιοχή στην Ελλάδα που λέγεται φέτα, δεν είναι γεωργικό προσδιορισμό. Και αφού παράγεται φέτα και στον Καναδά από τη φέτα τη συμφωνία πριν από 10 χρόνια, και τώρα θα παράγει στην Αυστραλία, θα παράγει και η Αμερική φέτα και την εξάγει στην Ευρώπη. Από γυαλαδινό γάλα στο Wisconsin. Καταλάβετε τι αυτόν γκολ βάζουμε, γιατί δεν ενδιαφερόμαστε για τίποτα ουσιαστικά και δεν ψάχνουμε τις συμφωνίες, δεν τις ψαχνίζουμε, που γίνονται στο ορισμό και είναι ουσιαστικά ένας εμπορικός πόλεμος και είναι μια νέα πραγματικότητα. Και τα λέμε, μπορεί και συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών, χωρίς δασμούς, είναι σαν να τους κάνουμε σαν κάτι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι τέτοιο είναι. Γιατί αρχικά η ΕΟΠ ξεκίνησε αυτό το πράγμα. Μια συναλλαγές χωρίς δασμούς. Δηλαδή τώρα κάνουμε συμφωνίες χωρίς δασμούς με τρίτες χώρες, με ολόκληρη την Λατινική Αμερική, με την Ινδία κάναμε επίσης φέτος, με την Αυστραλία. Λοιπόν, και αυτά θα είναι μπροστά μας. Και φυσικά, όταν κάνεις το λάθος και λες ότι η φέτα μπορεί να παραχθεί στον Καναδά και στην τέτοια, πάλι να είναι να έχει γεωγραφικό περιορισμό.
0: Σωστό.
21: Και φυσικά θα βγει η Αμερική και θα σου πει: και εγώ να πουλάω φέτα. Τι θα πεις εσύ, δεν θα έχει σοβαρό επιχείρημα να την τίνεις. Μόνοι μας λοιπόν αυτοκαταστρεφόμαστε. Αυτή είπε, χωρίς σχεδιασμό και χωρίς έλεγχο και ζούμε σήμερα, που το έχουμε εμείς οι Έλληνες τα τελευταία χρόνια.
0: Μετά απορούμε γιατί.
21: Θα τα πληρώσουν τα παιδιά μας όμως.
0: Μάλιστα. Και μετά απορούμε γιατί σαλτάρουν τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας, κύριε Σαρόπουλε.
21: Ναι, μα γίνονται και τραγικά λάθη.
0: Μάλιστα.
21: Γιατί να επιτραπεί να παράγει φέτα η Αυστραλία.
0: Δεν μου λέτε, κύριε Σαρόπουλε, το διατάφτα εδώ με ρωτάνε πολύ. Άρα λέει, κύριε Σαρόπουλε, με αυτά που λέτε, και είναι προφανές γιατί δεν σας θέλαν σε καμία επιτροπή, η οποία λέει, μου γράφει κάποιος εδώ, η μία εξεταστική επιτροπή έγινε και για προτάσεις για το μέλλον. Ούτε αυτό τους ενδιαφέρε να ακούσουν.
21: Διακομματική. Μάλιστα. Ούτε έχει μετάλλικα, λοιπόν.
0: Ένα μπάχαλο κυφαγό.
21: Γι' αυτό έστειλα την ανοιχτή επιστολή που δεν μπορούσα να γράψω μεγαλύτερα, δεν θα διαβάζουν από κανένα πλέον. Την έστειλα γιατί δεν με κάλεσαν ούτε στη διακομματική επιτροπή. Οπότε έπρεπε και εγώ, όφυλα υποχρέωσή μου απέναντι και στα παιδιά μου.
0: Αφού
21: τα
0: ξέρουν όλα. Αφού τα ξέρουν όλα. Δεν είναι αυτό γκολ, λέει ο Αλέξανδρος. Αυταρπακτές λέγονται. Κύριε Σαρόπουλε, τον μπάχαλο συνεχίζεται δηλαδή και η φαγοπιωτούρα. Μου γράφουν εδώ.
21: Ναι. Για όποιον ξέρει και γνωρίζει, δυστυχώς συνεχίζεται. Εγώ δεν έχω δει. Και να σας πω κάτι. Γίνεται και το εξής. Δηλύσουμε τον κόνοπα και καταπίνουμε την κάμιλο. Δηλαδή, για να δείξουμε ότι κάνουμε ελέγχους, βάζουμε όντως συστήματα. Καταρχήν το φοβερό που έχω δει και πρέπει να το πω, και εγώ είμαι συνταγμένος σαν άνθρωπος, όχι σαν Έλληνας απλώς. Ξέρω ανθρώπους εδώ, γιατί εγώ ζω στη Θεσσαλονίκη, που για 50 και 100 ευρώ απόκληση αχρεωστήτως από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τους δημεύουν τους λογαριασμούς. Το καταλαβαίνετε. Να δημεύουν λογαριασμούς 20.000, 30.000 από επιχειρηματίες ουσιαστικά, γιατί είναι επιχειρηματίες αγρότες.
0: Για 50 και 100 ευρώ.
21: Να αγοράσουν διπάσματα να σπείρουν, τώρα δεν έγινε αυτό. Γιατί βρήκαν διαφορά 50 και 100 ευρώ, δηλαδή τι κράτος δικαίου είναι αυτό.
0: Ενώ οι χιλιάδες να πάει και το παλιάμπελο, ε.
21: Ακριβώς. Οι άλλοι περνάνε και παίρνουν τα πάντα και δεν ελέγχονται. Και άνθρωποι που είναι πραγματική παραγωγή. Και γιατί υπήρξε ένα λάθος απειροελάχιστο. Κάποιοι από ένα τιμολόγιο που δεν ήταν σωστό, το είχαν βγει στην τηλεόραση άνθρωποι. Για σκληρό στάρι. Που δεν ήταν σωστός αυτός που το έδωσε. Και μιλάμε για εκατοντάδες ανθρώπους σε 2-3 χωριά. Έδωσε είχε λήξει νομίζω η πιστοποίησή του, κάτι τέτοιο, κάτι απλό σχετικά. Λοιπόν, και έχουν τη μέση του λογαριασμού όλου του χωριού. Δεν καταλάβω με ποια λογική γίνονται αυτά. Πάντως, κράτος δικαίου δεν είναι, γιατί ο βασικός κανόνας δικαίου είναι η αναλογικότητα στην ποινή. Καμία αναλογικότητα δεν υπάρχει. Να δεσμεύσει 40.000 ευρώ λογαριασμού τραπεζικού για 50 και 100 ευρώ λάθος.
0: Δεν μου λέτε, κύριε Σαρόπουλε, με αυτό το κλίμα παγκόσμια, η εκτίμησή σας για τον πρωτογενή τομέα στη χώρα που τόσο ανάγκη θα τον είχε, ειδικά τώρα. Ειδικά τώρα. Σκληρό στάρι, είπατε. Ειδικά τώρα.
21: Ειδικά τώρα, ξέρετε, με όλη αυτή τη γεωπολιτική ανομαλία, την παγκόσμια, που δεν ξέρουμε πώς θα είναι και πώς θα γίνει. Και φυσικά και την άνοδο του κόσμου μεταφοράς προϊόντων λόγω της ενέργειας. Και εκεί που έχει πάει το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Συν την κλιματική κρίση, η οποία είναι σαν άλλο βραχνά μεγάλο. Την οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Το να ασχολούμαστε εμείς με τέτοια μικρά πράγματα, να δώσουμε την ψυχή μας για να δούμε πώς θα σχεδιάσουμε τη γεωργία την ελληνική μέσα από την κλιματική κρίση και τις αλλαγές που θα γίνουν, οι οποίες θα είναι σημαντικές και θα γίνουν σε μια δεκαετία, δεν θα γίνουν για τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας μόνο. Σε 10 χρόνια θα είναι άλλο το κλίμα που θα παράγουν οι άνθρωποι στην Ελλάδα. Λοιπόν, αντί να ασχολούμαστε με αυτά και να κοιτάξουμε να εξασφαλίσουμε τη διατροφική μας επάρκεια σε οποιαδήποτε συνθήκη, Εμείς ασχολούμαστε με το πώς θα μπορέσουν κάποιοι να συνεχίσουν για λόγους ψηφοδηρικούς πιθανών, γιατί αλλιώς δεν μπορώ να το καταλάβω, λοιπόν, να παίρνουν επιδοτήσεις που δεν τις δικαιούνται.
0: Αθανάσιος Σαρόπουλος, ένας πρόεδρος, εγώ θέλω να το πω, που δεν τρέπεσαι να τον ακούς για αυτά που πρεσβεύει και εκπροσωπεί διαχρονικά. Κύριε Σαρόπουλε, καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
21: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
0: Πάμε σε διάλειμμα.
3: 984. Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
4: Βάλε ένα κρέτασαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας. Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα κρέτασαν που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτασαν, βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με κρέτασαν.
22: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.heraklion.gr. Και εκεί.
23: Και εκεί!
24: Και εκεί!
23: Okay.
25: Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
26: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
27: Το My Place Your Space έχει τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
26: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810-342-514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου και σε περιμένουν για take away.
27: Και delivery γίνεται μέσω e-food και box now.
26: My Place Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό αλλιώς.
28: Η μόδα έχει την υπογραφή της Tommy Hilfiger. Και τώρα, από 5η 7 έως Σάββατο 16 Μαΐου, έρχονται τα mid-season offers με ξεχωριστές προσφορές στις αγαπημένες συλλογές της σεζόν. Ανακάλυψε εμβληματικά looks, ανέτο premium steel και διαχρονικές επιλογές. Στο κατάστημα Tommy Hilfiger, Ηράκλειο Κρήτης, Λεωφόρος Καλοκαιρινού 15-17 έως το Σάββατο 16 Μαΐου. Tommy Hilfiger. Για επιλογές που ξεχωρίζουν.
29: Σε μια χώρα με χιλιάδες παραλίες και πισίνες, η επαγγελματική σου αποκατάσταση δεν χρειάζεται πολύ σκέψη. Η Aegeas Lifeguard Academy σου προσφέρει εφόσον.

0: 6943-6449. Aegeas Lifeguard Academy. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης.
1: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοπείο στη Μάνου Κατράκη 12 στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
2: Ηρέμησε αγάπη μου. Τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
3: Τρεις μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου.
2: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα! Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
4: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Nescafé Classic 200 γραμμάρια, μόνο 6 ευρώ και 69 λεπτά. Τυρί Ρεγκάτο Ιρλανδίας, Melkland, μόνο 8 ευρώ και 49 λεπτά το κιλό. Ηλιέλαιο χρυσό 1 λίτρο, μόνο 2 ευρώ και 15 λεπτά. Μαλακτικό ρούχων Tesori Doriente, 38 πλήσεις, μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Σε κάθε γωνιά της Κρήτης, σούπερ μάρκετ Φεστός. Το δικό μας σούπερ μάρκετ.
5: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
6: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο?
5: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
6: Φυσικά, BioClima.
7: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima. Με την εγγύηση της Craft Paints.
8: Ήρθες!
9: Όχι, σε λίγο θα έρθω.
8: Άσε τις εξυπνάδες και άνοιξε τη σακούλα. Τι είναι αυτά?
9: Κατεψυγμένο ψαράκι.
8: Είδα σούχανα και μαρτυρώ η Αγία. Ψαρί είναι αυτό ή πατσαβούρα? Είπα σου πως θέλω κόκαλης.
9: Μα καλό φαίνεται.
8: Που να σε κάνουνε ψαρό σου παϊζούλου. Πάρτο να τους το πας πίσω και να ξανοίγεις να γράφει κόκαλης.
10: Κόκαλης. Κατεψυγμένα αλλιεύματα μοναδικής θρεπτικής αξίας και γεύσης. Κόκαλης. Βάλτε στο τραπέζι σας ό,τι καλύτερο βγάζει η θάλασσα.
8: Κόκαλης. Γιατί ποιότητα έχει όνομα. Οι ντάπαδες κοκάλωσες.
11: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
12: 11 και 10, προχωράμε. Θέλω να ευχαριστήσω το φίλο τον Κώστα που μου στείλε την υπόμνηση της Βάγιας, η οποία γράφει 13 Μαΐου 1982, σαν σήμερα δηλαδή, 13 Μαΐου, φεύγει από τη ζωή η ηρωική κυρά της Ρο, η Δέσποινα Αχλαδιώτη, στο σύμπλεγμα του Καστελορίζου. Με βαθιά ριζωμένη την αγάπη της για την Ελλάδα, επέλεξε να ζει σε μια μικρή βραχονισίδα. Το νησάκι Ρο δεν το εγκατέλειψε ποτέ, ακόμη και όταν το σύμπλεγμα του Καστελορίζου βομβαρδίστηκε από τους Γερμανούς. Και μας έστειλε ένα ηχητικό, όπου είναι από τις τελευταίες κουβέντες της Δέσποινας Αχλαδιώτη στην εκπομπή του Φρέντι Γερμανού και το σχετικό ρεπορτάζ. Για να θυμηθούμε λίγο.
13: Ή ακόμα αυτή που σηκώσαμε πρώτα-πρώτα,
14: ναι.
13: Την έχω στο σπίτι, την εμπάνω σε και την έχω.
14: Την έχεις τη σημαία?
13: Ναι.
14: Τη φυλάς?
13: Ναι. Πάντως όμως...
14: Τι να την κάνεις? Τον...
13: Τι να την κάνω, την έχω όταν πεθάρω με τη βάλω μαζί.
15: Το όνομά της, Δέσποινα Αχλαδιώτη. Είναι η κυρά της Ρο. Η γυναίκα που επί 40 χρόνια ύψωνε την ελληνική σημαία στη Βραχονισίδα, μια ανάσα από τα τουρκικά παράλια. Ήταν εκεί για να δίνει θάρρος στον ιερό λόχο κατά την κατοχή, αλλά και για να θυμίζει στους Τούρκους τα όρια τους. Με την ελληνική σημαία υψωμένη και την αγάπη για την Ελλάδα βαθιά ριζωμένη μέσα της, πέρασε όλες τις κακουχίες. Ακόμα και όταν το Καστελόριζο

0: Ορίζω βομβαρδίστηκε και έμεινε μόνη της. Όταν οι Τούρκοι παρακολουθούσαν τις ώρες που έλειπε για να βάλουν τη δική τους σημαία στο νησί, εκείνη δεν φοβήθηκε. Ήταν πάντα εκεί, για να υψώνει τη γαλανόλευκη στην άκρη της πατρίδας. Γιατί όπως έλεγε, εκεί νιώθεις πιο πολύ την Ελλάδα, έτσι χαμένος όπως είσαι στο πέλαγος. Το όνομά της έγινε σύμβολο, σημείο αναφοράς αγνού πατριωτισμού και γενναιότητας. Μία σύγχρονη ηρωίδα.
1: Πάνω στο νησάκι της Ρόδου.
2: Για να μην ξεχνιόμαστε, ιδίως σήμερα που οι άλλοι απέναντι ετοιμάζουν νέο νόμο στην Εθνοσυνέλευση μετά το κάζους Μπέλιε για τις θαλάσσιες ζώνες, που λένε ότι τα 3/4 της Κρήτης πρέπει να επιστρέψουν στην τουρκική διοίκηση. Είναι και οι κυμπάριδες, μας χαλιαρίζουν το 1/4. Στο μεταξύ, στις Βρυξέλλες, ο Υπουργός Άμυνας άλλαξε το αφήγημα, δεν θα πω άλλη έκφραση, και από εκεί που το ντρόν, το ναυτικό, ήταν εκτός ελληνικών χωρικών υδάτων, σε διεθνή ύδατα, όχι σε διεθνή χωρικά ύδατα, όπως λένε μερικοί, έχουμε ξαναπεί από χθες, ή διεθνή ύδατα ή χωρικά ύδατα. Δεν υπάρχουν διεθνή χωρικά ύδατα. Μας είπε λοιπόν ότι θα πληροφορήσει τους ομολόγους τους στις Βρυξέλλες, αλλά και τον Ουκρανό Υπουργό Άμυνας, δεν ήταν εκεί, σε τηλεδιάσκεψη ήταν παρόν, ότι η υπόθεση αυτή είναι πολύ σοβαρή. Αλλά αν ακούσετε την αγγλική version, έτσι μίλησε ο Υπουργός, για το θαλάσσιο ντρόν είπε ότι ήταν στην Ελλάδα. Για ακούστε.
3: We're going to have the opportunity today to discuss issues having to do with our common European defense. Also, the situation that appears after the state of Hormuz closure and the overall situation in the Middle East and how that affects Europe and European defense. But especially, I will have the opportunity to inform my colleagues and at the presence, through VTC, of the Ukrainian defense minister, of data having to do with the drone that we fished in Greece, the USV, that we have certainty now that is a Ukrainian USV. You understand that the presence of that USV, the drone, the sea drone, affects the freedom of navigation and affects also the security of navigation. That this is an extremely serious issue.
2: In Greece, μάλιστα, και εξαιρετικά σοβαρό, το ουκρανικό. Και τι είπε ο Ουκρανός που τον ενημέρωσε? Θα το δει, λέει, δεν το έχει πρόχειρο, προσέξτε, δεν το έχει πρόχειρο, θα το δει όμως, λέει, θα δει τις πληροφορίες για το θέμα αυτό. Αφού εμείς πήραμε θέση μετά από 5 μέρες, και δώσαμε χρόνο για να το δουν παραπάνω. Και αργά χθες το βράδυ, οι Ουκρανοί άρχισαν να κάνουν τους Γερμανούς για το ναυτικό ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Πρώτα-πρώτα βγάλανε την εταιρεία, την παραγωγό, που είναι η U-Force, η οποία είπε ότι ως μοναδικός κατασκευαστής το ναυτικό ντρόν δεν είναι μαγκούρα, αλλά είναι τύπου μαγκούρα. Μετά πιο βράδυ βγήκε και μια ανακοίνωση από το Υπουργείο Εξωτερικών που λέει ότι με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία και σύμφωνα και με την ανακοίνωση παραγωγού εταιρείας, δεν, προσέξτε διατύπωση, δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι ανήκει σε Ουκρανούς χειριστές θαλάσσιων drones. Εντάξει παιδιά, καταλάβαμε. Αφού μας αφήσατε 5 μέρες να το σκεφτούμε εμείς και κάτι είπαμε, επιφυλασσόσαστε και τώρα βγαίνετε με κόκκινο, δεν ανήκει, λέει, σε, δεν υπάρχει Ουκρανός χειριστής. Αλλά τι χειριστής μπορεί να είναι? Καταλάβαμε όλοι έτσι πως πάει η βαλίτσα. Πάμε με τραγούδι και θα επιστρέψουμε μετά στο πρώτο θέμα σήμερα.

Λοιπόν, ο φίλος μας, ο Αντώνης Ανδρουλιδάκης, έγραψε εξαιρετικό κείμενο. Την ίδια στιγμή που μια κοινωνία συγκλονίζεται από δύο κορίτσια που μοιάζουν να λύγησαν κάτω από το βάρος ενός κόσμου που τους ζητούσε συνεχώς να αντέχουν, να πετυχαίνουν, να ανταποκρίνονται, την ίδια ακριβώς στιγμή η ίδια αυτή κοινωνία ενθουσιάζεται με έναν ακόμη διαγωνισμό επιτυχίας. Έναν ακόμη χώρο όπου πρέπει να ξεχωρίσεις, να κερδίσεις, να εντυπωσιάσεις, να αποδείξεις την αξία σου μπροστά σε εκατομμύρια βλέμματα. Και ίσως γι' αυτό ο τίτλος «Φέρτο» ακούγεται σχεδόν συμβολικός. Φέρτο τη νίκη, τη διάκριση, το τρόπαιο, την επιβεβαίωση ότι υπάρχουμε επειδή νικήσαμε. Δεν είναι φυσικά το τραγούδι το πρόβλημα, λέει ο Αντώνης, ούτε η Eurovision από μόνη της. Το βαθύτερο ζήτημα είναι πως ακόμη και η τέχνη δυσκολεύεται πια να υπάρξει έξω από τη λογική της αξιολόγησης, της κατάταξης, του ranking, της επιτυχίας, της νίκης. Σαν να μην μπορούμε πια απλώς να τραγουδήσουμε, να συγκινηθούμε, να εκφραστούμε, χωρίς να μετατρέψουμε και αυτό σε αγώνα επικράτησης. Και κάπως έτσι η κοινωνία μοιάζει να πενθεί και να αναπαράγει ταυτόχρονα την ίδια κουλτούρα που πληγώνει τα παιδιά της. Απ' τη μια λέει τι τραγωδία, τι πίεση βιώνουν τα παιδιά και απ' την άλλη συνεχίζει να οργανώνει σχεδόν κάθε παιδί. Είναι τόσο δύσκολο να αλλάξει. Γιατί ακόμη και όταν αρχίζουμε να βλέπουμε τα συντρίμμια που αφήνει πίσω της, ένα κομμάτι μας εξακολουθεί να ψιθυρίζει. Ναι, αλλά πρέπει να

κερδίσουμε. Τι συγχύση? Ο Νίκος γράφει: καλημέρα από Σαμοθράκη. Η αδιαφορία της εξουσίας για τους νέους συνοδεύεται και από το βάσανο των πανελλαδικών εξετάσεων να σταματήσουν τώρα, για να γίνει το σχολείο ανοιχτή αγκαλιά προσφοράς γνώσης και ψυχής και όχι ένα διαρκές εξεταστήριο. Δεν φταίνει οι πανελλαδικές γι' αυτό, Νίκο. Φταίει η διαμόρφωση, όπως λες, του διαρκώς εξεταστηρίου. Ο Σωτήρης γράφει: καλημέρα σε όλους. Ωραία είναι τα λόγια περί πολιτισμού. Όμως πριν από μερικές εβδομάδες, παιδιά 11 και 12 ετών, μετά από πολυετή προετοιμασία, 11 και 12 ετών, έδιναν εξετάσεις για τα περίφημα πρότυπα. Ενός άλλου είδους πανελλαδική εξέταση. Παιδιά έκτης δημοτικού να μην πηγαίνουν στα σχολεία τους γιατί έχουν πολύ διάβασμα. Γονείς, καθηγητές, φροντιστήρια και κόμματα συνυπεύθυνοι. Ο Δημήτρης λέει: έτυχε να μην έχω παιδιά, μα κλαίω σαν να ήταν δικά μου. Δεν κλαίω μόνο για το χαμό τους, μα και για τους ψυχικούς πόνους που τα καταπάτησαν πριν κάνουν το βήμα προς το κενό. Το μόνο που μας ανήκει είναι η ευθύνη να δώσουμε ό,τι μπορούμε για το καλύτερο μέλλον τους. Δηλαδή αγάπη, αποδοχή και την παρουσία μας. Ο Γιώργης γράφει: ο χαμός των δύο 17χρονων κοριτσιών στην Ηλιούπολη αποτελεί την πιο οδυνηρή και χειροπιαστή επιβεβαίωση της κατάρρευσης του δικτύου κοινωνικής πρόνοιας και της αποτυχίας του επιτελικού κράτους να προστατεύσει την ψυχική υγεία της νεολαίας. Όταν η κρατική μέρημνα μετατρέπεται σε ένα απρόσωπο ψηφιοποιημένο μηχανισμό διαχείρισης αριθμών και επιδομάτων, οι πραγματικές βαθιές ανάγκες των ανθρώπων και δι' των εφήβων μένουν στο απόλυτο σκοτάδι. Να είσαι σίγουρος ότι την Κυριακή θα υπάρχει ανάρτηση. Η μεταρρύθμιση των υποδομών με όρους τεχνοκρατικής αποτελεσματικότητας αφήνει τα σχολεία και τις τοπικές κοινωνίες χωρίς μόνιμους ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και δομές ανοιχτής φροντίδας, ικανές να ανοιχνεύσουν έγκαιρα το αδιέξοδο, την κατάθλιψη ή την πίεση εξετάσεων πριν αυτά μετατραπούν σε βουτιά θανάτου. Τα κορίτσια που πήδηξαν χέρι-χέρι από την ταρατσά άφησαν πίσω του σημειώματα. Όμως το ίδιο το κράτος είχε ήδη αφήσει πίσω του την έννοια της ουσιαστικής πρόνοιας. Η αποδόμηση του τοπικού και ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα των κοινωνικών υπηρεσιών μετακυλεί όλο το βάρος της ψυχικής πίεσης αποκλειστικά στην οικογένεια, η οποία συχνά δυνατεί να διαχειριστεί μόνη της τέτοια σύνθετα αδιέξοδα. Σε ένα σύστημα που επέρεται για την επιτελική του αναβάθμιση, η απουσία ενός οργανωμένου προσβάσιμου και ανθρώπινου δικτύου ασφαλείας μετατρέπει την νεανική απελπισία σε μια βουβή κραυγή που κανείς δεν ακούει. Αυτή η τραγωδία στην Ηλιούπολη αναδεικνύει και πάλι ότι η πρόνοια δεν μπορεί να αναβαθμίζεται με αλγόριθμους, αλλά απαιτεί ριζική ενίσχυση των έψυχων υποδομών της στην κοινότητα, εκεί όπου οι έφηβοι λυγίζουν καθημερινά, μακριά από τα επιτελικά γραφεία.

0: Πολιτική για τα μπάζα, λέει ο Αριστός. Σαπάγια και σκουπίδια που από Ζάεφ, Ζελένσκι, Ερντογάν και λοιποί τους έχουν κάνει καρπαζόεις πράκτορες. Πώς να σηκώσει, λέει, κεφάλι αυτός ο λαός, πείτε μου. Ο κύριος Νίκος, ευχαριστούμε κύριε Νίκο για τα βιβλία Ελήφθη. Για τον αγνώστου πατρόνος Δρόνο, γιατί δεν ρωτάμε τον ιστορικό τον Παναγιωτίδη, ίσως κάτι να ξέρει, αυτός ξέρει απ' όλα. Κωστής, για όσους ακόμη δεν μπορούν να έρθουν αντιμέτωποι με την πραγματικότητα, γιατί αυτή είναι σκληρή και άβολη και απαιτεί να ενεργήσει κανείς και να ξεβολευτεί από το να περιμένει το Μεσσία, το κουβέρνο κάνει ό,τι κάνει σκοπίμως, με στόχο να μην αφήσει τίποτα όρθιο. Μηδέν σε όλα θέλουν, θέλουν να αφανίσουν. Πλάκα έχει, λέει, να πάνε στην κηδεία πολιτική και ο κυβερνήτης, μπας και καταλάβουν τι κάνει. Μάλλον το ξέρουν πολύ καλά. Εγώ είπα την Κυριακή, θα δείτε στα επίσημα ενημερωτικά όλων που θα είναι ποσταρισμένο για τα likes. Ο φίλος ο Γρηγόρης μου λέει, έχουμε αλλάξει κι εμείς που γίναμε γονείς, που χάσαμε φίλους, που κουβαλήσαμε σε πλάτες δικούς μας. Μάθαμε να έχουμε το λόγο παρηγοριά, κι όμως είναι ώρες που δεν έχεις κάτι να πεις, γιατί δύο 17χρονα κορίτσια διαλέγουν το θάνατο από τη ζωή. Γιατί ένα νέο κορίτσι να κουβαλά από τόσο νωρίς την αίσθηση της ματαιότητας σε ένα κόσμο που καλά-καλά δεν έχει ζήσει. Τι είναι αυτό που κάνουμε λάθος? Δεν ξέρω τι να πω πια στα 60 μου. Να βλέπεις δύο νεαρές ζωές να βαδίζουν στο κενό είναι κάτι ανυπόφορο. Για μένα τον ίδιο, για τον κόσμο που θέλησα. Για αυτή τη βαθιά αίσθηση αποτυχίας σε μια χώρα που στην κρίση θυσίασε το ίδιο της το μέλλον για να επιβιώσει. Σε μια χώρα που η πολιτική γίνεται όλο και πιο πολύ ένα θέατρο, μια σκηνή, μακριά από όσα συμβαίνουν με την πραγματικότητα. Θυμωμένος και βαθιά θλιμμένος. Δεν έχω άλλο. Θέλω να πω ότι αυτό που έχει ακουμπήσει τους περισσότερους μας, φοβάμαι ότι αποδεικνύει για μια φορά ακόμη τους παράλληλους δρόμους που έχουμε με συστήματα και εξουσίες. Είναι αλλού, είναι άλλος ο κόσμος τους, πιστέψτε το, αν δεν το έχετε καταλάβει. Ο Γιάννης μου λέει, στο δημοτικό των παιδιών μου έχουμε γονείς που έχουν καταστρέψει τα παιδιά γιατί έχουν πάντα δίκιο αυτά τα βλαστάρια τους. Μια ομάδα παιδιών κάνουν bullying σε όλους τους υπόλοιπους και έχουν μετατρέψει τάξη σε ζούγκλες. Για μάθημα ούτε λόγος. Οι γονείς τους ζητούν και τα αρέστα από το διευθυντή την ώρα που μαθητές ήδη άλλαξαν σχολείο εξαιτίας τους. Και οι γονείς έχουν τεράστια ευθύνη και ύστερα οι δάσκαλοι που δεν έχουν κότσια και δεν αντιλαμβάνονται το έργο τους. Η Έλλη λέει, συμπάσχω με τον πόνο της κάθε οικογένειας και των συνανθρώπων μας, ιδίως όταν χάνονται τα παιδιά. Κατηγορώ την πολιτεία που ειδικά στη χώρα μας είναι απούσα για τους πολίτες της, το βάρος όλο στις πλάτες ταλαιπωρημένων, εξουθενωμένων γονέων. Η ψυχική ανθεκτικότητα πρέπει να γίνει μάθημα τελικά στα σχολεία. Η Τίνα μου γράφει, βγήκε καμιά ανακοίνωση από το Φιλεύς Πλαχνοκράτος, αν ήταν μετανάστες οι ΛΟΑΤΚΙ θα είχαν έτοιμο και το νόμο που θα ψηφίσουν. Συλληπιτήρια στους γονείς. Πάμε σε διάλειμμα και επανερχόμαστε.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Το ζήτησες, το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Η μόδα έχει την υπογραφή της Tommy Hilfiger. Και τώρα, από 5η 7 έως Σάββατο 16 Μαΐου, έρχονται τα Mid-Season Offers με ξεχωριστές προσφορές στις αγαπημένες συλλογές της σεζόν. Ανακάλυψε εμβληματικά looks, ανέτο premium style και διαχρονικές επιλογές. Στο κατάστημα Tommy Hilfiger, Ηράκλειο Κρήτης, Λεωφόρος Καλοκαιρινού 15-17, έως το Σάββατο 16 Μαΐου. Tommy Hilfiger, για επιλογές που ξεχωρίζουν.
4: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
5: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Μάκβελ κάνει τη διαφορά.

0: Κοντογιάννης, καλοκαιρινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Wall Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810-88-1907.
2: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
3: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης. Ένα με τη φύση.
4: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Λιχαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaeve.gr.
5: Για καλοκαιρινές επιλογές με ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Νες καφέ 200 γραμμάρια 5,99. Ξυλούρης έξτρα παρθένου ελαιόλαδο 4 λίτρα 24,90. Ντιξάν σκόνη 68 μεζούρες 8,99. Σουπλίν μαλακτικά 60 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο Κρητικός. pavlasm.gr.
6: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
7: Έρχονται, μηχανικέ μου. Αύριο στείνω σκαλοσιά.
6: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
7: Τι να είναι το CNC?
8: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς, πολυετής εμπειρία, μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, κεντρικά, Μαλάδες, υποκατάστημα Κνωσού 108 και στο kasotakis.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
9: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
10: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
9: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
10: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
9: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
10: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
9: Λίθι ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
10: Και στο lithi.gr.
11: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
12: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
11: Βεβαίως. Κατσίκα ή πρόβα των άξου, μόνο 6,49.
13: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
14: 9,84. Για να είσαι μέσα σε όλα.
15: Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω καταρχάς για τα μηνύματα, γιατί ειλικρινά είμαστε λίγο άβολα σήμερα. Όχι το κάνατε πιο βολικό, αλλά κάτι λέει αυτό, τουλάχιστον για μας. Λέει ο Δημήτρης από τη Φλόρινα και μόνιμος κάτοικος Ηρακλείου πια. Θέλω να προσθέσω κάτι, λέει, για τη σάπια κοινωνία. Ένα από τα πολλά που με ανησυχεί ως πατέρας και εγώ δύο μικρών παιδιών είναι το πώς να αισθάνονται τα καημένα όταν βλέπουν δύο γονείς να παλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ να τα φέρουν βόλτα. Χωρίς διάθεση, με σκυμμένο το κεφάλι μες στο σπίτι, εξουθενωμένους, να συζητούν για τα προβλήματα, για τα χρήματα, για τα χρέη, τι να σκέφτεται το μυαλό τους άραγε και τι να φαντάζονται για τον εαυτό τους μεγαλώνοντας. Ότι φέρουν την ευτυχία στον κόσμο μας και ότι είναι ό,τι πολυτιμότερο για μας ή ότι είναι βάρος. Και πώς να σου πούν τι σκέφτονται όταν εμείς μέσα στην καθημερινή καταιγίδα έχουμε πάψει να τα ακούμε. Ο Σύφης λέει διαλύσαμε την κοινωνία και νομίζουμε το κράτος πρέπει να βάλει ένα ψυχολόγο και ένα αστυνομικό για κάθε ένα από εμάς και αυτό θα δουλέψει. Κούνια που μας κούναγε. Ο Χρήστος, πού να δείτε τι έρχεται με τη διαίρεση των σχολείων σε πρώτη Πακεμή όπου τα ιδιαίτερα μαθήματα είναι ο κανόνας, τα παιδιά είναι τα θύματα, τους θύτες ψάξτε τους στα ανώτερα κλιμάκια της εξουσίας. Ο Κώστας μου λέει ακόμη πιο ειρωνικό είναι πως οι ενορχιστρωτές του άριστου μέλλοντος των παιδιών δεν έχουν πατήσει το πόδι τους σε πανεπιστήμιο. Είναι συνήθως μέλη κόμματος. Η Άννα, είμαι περίεργη τι εκτροπή της αιτίας θα πάρει αυτή τη φορά η αυτοκτονία των δύο κοριτσιών. Πολύ σωστό, Άννα. Κάτσε, θα αναλάβουν τα γνωστά μαρκούτσια. Κάτι θα βρουν να την εκτρέψουν τη συζήτηση. Μέχρι το μεσημέρι έχουν σκιστεί και ξεσκιστεί να ψάχνουν το κάτι επιπλέον. Μια χαρά το λες. Έχουμε θυστεί στις εκτροπές των αιτιών σε κάθε ελληνική τραγωδία. Άννα, σε ευχαριστώ. Με έβγαλες από δύσκολη θέση. Το πες εσύ. Αυτό συζητάγαμε με τον Νίκο στο διάλειμμα. Ο Παναγιώτης λέει: οι γονείς είναι για τα πανηγύρια. Τι χρέη και βλακίες. Κάποτε δεν είχαν να φάνε κυριολεκτικά, αλλά δεν γίνονταν έτσι τα παιδιά. Αλλού να ψάξουμε τις αιτίες. Παναγιώτη, το πώς γίνονται τα παιδιά σηκώνει μεγάλη κουβέντα. Παραπέμπω σε αυτό που είπε ο αγαπημένος φίλος Τάκης, παραπέμποντας με τη σειρά του στο Χαλίλ Γκιμπράν. Δίνουμε στα παιδιά την αγάπη μας, όχι τις σκέψεις μας, γιατί έχουν δικές τους σκέψεις. Μπορεί να στεγάζουμε το σώμα τους, όχι όμως την ψυχή τους, γιατί η ψυχή τους ζει στο σπίτι του αύριο, που εμείς δεν μπορούμε να το επισκεφτούμε ούτε καν στα όνειρά μας. Μπορεί να πασχίζουμε να τους μοιάσουμε, μην προσπαθούμε όμως να τα κάνουμε να μας μοιάσουν, γιατί η ζωή δεν πηγαίνει πίσω, ούτε μένει στο χθες. Άρα, να βοηθάμε τα παιδιά να ανοίγουν τα χέρια τους στις προκλήσεις και όταν το κάνουν μόνα τους να τα αφήνουμε, να τα κοιτάμε στα μάτια για να παίρνουμε κάτι από τα δικά τους μάτια, όχι γιατί περιμένουμε να πάρουν κάτι από τα δικά μας, να τους μιλάμε και να τα ακούμε. Εδώ μου έχετε κάνει προτάσεις για επίλογο, ευχαριστούμε πολύ, αλλά εμείς επιλέξαμε τον Νίκο. Το ένα κόκκινο βαρκάκι του Λευτέρη Μέρου και του Θανάση Καβαθά, τραγουδά και η μικρή Ηλέκτρα. Το νου μας στα παιδιά μας. Καλημέρα.

0: 84.
1: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
2: Θυμώνωση. Άρε Ζήνωνα.
0: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα, έλα στου Ζήνωνα.
3: Η μόδα έχει την υπογραφή της Tommy Hilfiger. Και τώρα, από 5η 7 έως Σάββατο 16 Μαΐου, έρχονται τα mid-season offers με ξεχωριστές προσφορές στις αγαπημένες συλλογές της σεζόν. Ανακάλυψε εμβληματικά looks, ανέτο premium style και διαχρονικές επιλογές. Στο κατάστημα Tommy Hilfiger, Ηράκλειο Κρήτης, Λεωφόρος Καλοκαιρινού 15-17 έως το Σάββατο 16 Μαΐου. Tommy Hilfiger. Για επιλογές που ξεχωρίζουν.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομμωδίνα, ντουλάπες PAX και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
6: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33, Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Λιοντάρια, Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
7: Η πρώτη εταιρεία ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου στην Κρήτη παραμένει η κορυφαία. Technogate Καρουζάκης από το 1990. Εμπειρία και εξειδίκευση σε ανοιγόμενες και σειρώμενες αυλόπορτες μεγάλων διαστάσεων. Όλες οι σύγχρονες μέθοδοι βαφής, ειδικά χρώματα και αποχρώσεις ξύλου. Με εγγύηση για το αποτέλεσμα, αντοχή στο χρόνο και τις συνθήκες. Technogate Καρουζάκης, στη Βιπέ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-381-097 και στο www.karuzakis.gr.
8: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
9: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
8: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
9: Βρακή χειμώνα, αγώνα καλοκαίρι.
10: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
9: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος.
10: Μπα.
9: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
11: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
12: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
11: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
12: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
13: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
9: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
8: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
10: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
9: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
8: Μπα.
9: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
0: Η ώρα είναι 12. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
14: Στην αναπτυξιακή στρατηγική της κυβέρνησης για την Κρήτη αναφέρθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης από το Ηράκλειο στο πλαίσιο του ΕΤ Φόρουμ του Ελεύθερου Τύπου, συνομιλώντας με τον διευθυντή της εφημερίδας Γιάννη Τσαπρούνη. Έντονο προβληματισμό και αντιδράσεις προκαλεί στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο η εφαρμογή του νέου συστήματος διαλογής ασθενών στο τμήμα επειγόντων περιστατικών, με την Επιτροπή Γιατρών του Βενιζέλιου Νοσοκομείου να καταγγείλει ότι το μέτρο εφαρμόστηκε χωρίς επαρκή στελέχωση και προετοιμασία. Το ζήτημα της επανίδρυσης του ιστορικού και μαρτυρικού Δήμου Τυμπακίου φέρνει στη Βουλή με ερώτησή του προς τον Υπουργό Εσωτερικών, ο βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ, Φραγκίσκος Παρασύρης. Βρέφος 7 μηνών κατέληξε στο νοσοκομείο παρά τη μάχη των γιατρών να το σώσουν. Το μωράκι, σύμφωνα με πληροφορίες, έφερε γενετής ιστορικό αναπνευστικής λίμωξης και ήταν μαζί με τους γονείς του στα Χανιά για διακοπές. Θλίψη στα Χανιά ο ξαφνικός θάνατος 34χρονου εργαζόμενου, ο οποίος κατέρευσε την ώρα της εργασίας του. Τον Ιούνιο ψηφίζεται το νομοσχέδιο για την προστασία των καταναλωτών από καταχρηστικές τραπεζικές συμπεριφορές, δηλώνει ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Να κληθούν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και ο διοικητής της ΕΕΠ, ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ, για τις υποκλοπές. Με αίτημα που κατέθεσε σήμερα προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Ρογμές στη Συμμαχία Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ. Το Ισραήλ, όπως δήλωσαν στο CNN Ισραηλινές πηγές, φέρεται να ανησυχεί ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν προτού αντιμετωπίσει ορισμένα από τα βασικά ζητήματα που οδήγησαν τις δύο χώρες στην έναρξη του πολέμου εξ αρχής. Στο γήπεδο της Λεβαδιάς, ο Όφη δίνει σήμερα τον πρώτο τελευταίο αγώνα της φετινής χρονιάς με το Λεβαδιακό για την πέμπτη αγωνιστική των play-off.
15: 9.84. Ο καιρός.
14: Έθριος ο καιρός με δυτικούς ανέμους και θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου σήμερα στην Κρήτη.
15: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
16: Skip Scone 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες, 8 και 28 και 10 έξτρα πόντι. Μείγμα παγωτού γιώτης, καϊμάκι ή βανίλια 2 και 18. Μείγμα παγωτού γιώτης, σοκολάτα ή παρφέ ή cream and cookies 2 και 38.
15: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
17: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
18: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
15: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

κι απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

0: τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: Δελτίο ομορφιάς στον 984. Αυτή την εβδομάδα στα Hot Center θα βρούμε την αντιλιακή προστασία και την περιποίηση προσώπου από το Brand Lancaster με όφελος 35% για αγορές άνω των 50 ευρώ. Όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει, τόσο πιο πολύ χρειαζόμαστε την αντιλιακή μας περιποίηση. Στα Hot Center θα βρούμε καταπληκτική προσφορά στο Brand Bioderm με όφελος 35% για αγορές 2 προϊόντων και με όφελος 50% αγοράζοντας 3 προϊόντα. Ζήσε την ανοιξιάτικη εμπειρία ανανέωσης στα Hot Center. Ανακάλυψε στα συνεργαζόμενα καταστήματα Hondo Center και στο hondocenter.com ανοιξιάτικες συλλογές σε προϊόντα μορφιάς, περιποίησης και μόδας και κέρδισε έως 10% σε γέλοους με κάρτες της Πυραιός. Ισχύει από 11 έως και 25 Μαΐου για αγορές αξίας από 100 ευρώ και άνω με κάρτα της Πυραιός που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιβράβευσης. Η άνοιξη είναι γέλοου στα Hondo Center. Τα πολυκαταστήματα Hondo Center είναι το σημείο αναφοράς για τις καθημερινές μας αγοραστικές εξορμήσεις. Αρώματα, καλλιτικά, εσώρουχα, αξεσουάρ και είδη για το σπίτι είναι μόνο μερικά από αυτά που βρίσκουμε στα αγαπημένα μας πολυκαταστήματα. Η καθημερινότητά μας γίνεται πιο όμορφη στα Hondo Center. Αρώματα, καλλιτικά, περιποίηση, μακιγιάζ και στυλ. Όλα μας περιμένουν σε ένα πολυκατάστημα Hondo Center. Αυτή την εβδομάδα τα Hondo Center διάβασαν και σας προτείνουν το νέο βιβλίο της Λένας Μαντά με τίτλο «Ελένη Δαρζέντα» από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Για τους μικρούς μας φίλους χρειάζεται η αγάπη από την Κωνσταντίνα Αρμενάκο και τις εκδόσεις Μετέχμιο. Hondo Center. Ένα υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
4: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
5: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
6: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
4: Μουσική που σε ανεβάζει.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα και

0: 84. Η ώρα είναι 12:30.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Μπορεί και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
2: Και εκεί. Και εκεί.
3: Και εκεί. Houston, we have an ATM.
2: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει τη διαφορά.
5: Macwell μακαρόνια.
4: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
6: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
4: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.βασιλάκησαεβε.gr.
7: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοπείο στη Μάνου Κατράκη 12 στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
8: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Supermarket Festos. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε γάλα μακράς διάρκειας Κρίνος, ελαφρύ, 1 λίτρο, μόνο 89 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελίσια Τρίπολη, 300 γραμμάρια, μόνο 4 ευρώ και 79 λεπτά. Μπαρμπαστάθια Ρακάς Λαδερός, 1 κιλό, μόνο 3 ευρώ και 45 λεπτά. Απορρυπαντικό πλυντηρίου Skip, σκόνη, 50 μεζούρες ή υγρό, 46 ή 52 μεζούρες, μόνο 7 ευρώ και 99 λεπτά. Για να είσαι κερδισμένος εσύ και ο τόπος σου, σκέψου κριτικά. Supermarket Festos.
9: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
10: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
9: Με πιστοποίησεις ISO και EKVIL.
10: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
9: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
10: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο lifecare.pavlamedishop.gr.
11: Παγκρίτιος οδηγός αγοράς. Ό,τι πληροφορία χρειάζεσαι θα τη βρεις στο νούμερο 1 κατάλογο επιχειρήσεων και επαγγελματιών. Μαζί σας κάθε χρόνο με συνεχή παρουσία από το 1991. www.creta.gr. Ο Παγκρίτιος οδηγός αγοράς στο διαδίκτυο. Στην πρώτη σελίδα των αποτελεσμάτων της Google για αναζητήσεις επιχειρήσεων και υπηρεσιών σχετικές με την Κρήτη. www.creta.gr. Προβληθείτε στον πλέον έγκυρο και αξιόπιστο οδηγό για την Κρήτη. Αποδοτική διαφήμιση. Χαμηλό κόστος προβολής. Πληροφορίες, νέες εγγραφές 2810-341-577 και στο www.creta.gr. Παγκρίτιος οδηγός αγοράς. www.creta.gr. Όλη η Κρήτη στα χέρια σου.
12: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
13: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
12: Βεβαίως. Κατσίκα ή πρόβα των άξου, μόνο 6,49.
14: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
15: Λίγες διαφημίσεις.
0: Πολύ μουσική. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες.

0: 984. Η ώρα είναι μία. 984. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: 24ωρη πανελλαδική απεργία στο δημοσιο τομέα σήμερα Τετάρτη υπό την ομπρέλα της ΑΔΔ με βασικά αιτήματα επαναφορά εργατικών κατακτήσεων, μισθολογικές αυξήσεις και ενίσχυση δικαιωμάτων. Στην αναπτυξιακή στρατηγική της κυβέρνησης για την Κρήτη αναφέρθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης από το Ηράκλειο στο πλαίσιο του Φόρουμ του Ελεύθερου Τύπου συνομιλώντας με τον διευθυντή της εφημερίδας. Σε παγώνουν οι μαρτυρίες των γιατρών στη δίκη για το θάνατο του τρίχρονου Άγγελου που συνεχίστηκε και σήμερα. Βρέφος 7 μηνών κατέληξε στο νοσοκομείο παρά τη μάχη των γιατρών να το σώσουν. Το μωράκι έφερε γενετής ιστορικών πνευστικής λίμωξης σύμφωνα με πληροφορίες και ήταν μαζί με τους γονείς του στα Χανιά για διακοπές. Τον Ιούνιο ψηφίζεται το νομοσχέδιο για την προστασία των καταναλωτών από καταχρηστικές τραπεζικές συμπεριφορές, δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Έως το τέλος του 2026 θα γίνουν όλες οι πληρωμές του ΟΠΑΚΕΠΕ από την ΑΔΕ ύψους 2,231 δισεκατομμυρίων ευρώ. Νέα ένταση στην Αστεπάλαια, τουρκική πυραυλάκατος, παρενόχληση πλοίου Πόντισης Καλωδίων. Σήμερα Τετάρτη πραγματοποιούνται οι φοιτητικές εκλογές 2026 στα Πανεπιστήμια της Επικράτειας. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με απειλές μεταξύ ΗΠΑ, Ιράν και τα σφοδρά Ισραηλινά πλήγματα στο Λίβανο. Με το βλέμμα στραμμένο στη διεκδίκηση της δεύτερης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League, παίζουν σήμερα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Καραϊσκάκης και ΠΑΟΚ ΑΕΚ στην Τούμπα.
0: 984. Ο καιρός.
1: Έθριος ο καιρός με δυτικούς ανέμους και θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου σήμερα στην Κρήτη.
2: Η μόδα έχει την υπογραφή της Tommy Hilfiger. Και τώρα, από 5η 7 έως Σάββατο 16 Μαΐου, έρχονται τα mid-season offers με ξεχωριστές προσφορές στις αγαπημένες συλλογές της σεζόν. Ανακάλυψε εμβληματικά looks, ανέτο premium style και διαχρονικές επιλογές. Στο κατάστημα Tommy Hilfiger, Ηράκλειο Κρήτης, Λεωφόρος Καλοκαιρινού 15-17 έως το Σάββατο 16 Μαΐου. Tommy Hilfiger. Για επιλογές που ξεχωρίζουν.
3: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.herakleion.gr.
4: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
6: Πω πω Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
7: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
6: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
7: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897-042-322.
8: Νικολάντος, πλακάκια και είδη υγιεινής. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
9: Για τις πιο λαχταριστές συνταγές έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Μπανάνες 1,29 το κιλό. Βόιο ποντίκι 12,95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα 6,95 το κιλό. Αλφα μπουγάτσες 1+1 δώρο. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
10: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
11: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
10: Με επιστοποίησεις ISO και EKVIL.
11: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
10: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
11: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο lifecare.medishop.gr.
12: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας. Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
0: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.
5: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: 84. Η ώρα είναι 1:30.
1: Η μόδα έχει την υπογραφή της Tommy Hilfiger. Και τώρα, από 5η 7 έως Σάββατο 16 Μαΐου, έρχονται τα mid-season offers με ξεχωριστές προσφορές στις αγαπημένες συλλογές της σεζόν. Ανακάλυψε εμβληματικά looks, ανέτο premium style και διαχρονικές επιλογές. Στο κατάστημα Tommy Hilfiger, Ηράκλειο Κρήτης, Λεωφόρος Καλοκαιρινού 15-17 έως το Σάββατο 16 Μαΐου. Tommy Hilfiger. Για επιλογές που ξεχωρίζουν.
2: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομμωδίνα, ντουλάπες Pax και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.

0: 189, Στάση Κοντογιάννη και Γουόλ Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
2: Στο My Place Your Space έχεις τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
1: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810 342 514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου και σε περιμένουν για takeaway.
2: Και delivery γίνεται μέσω e-food και box now.
1: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό αλλιώς.
3: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
4: Πέρτο.
5: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
4: Πέρτο.
5: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
4: Πέρτο.
5: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
4: Μην το φέρεις.
5: Γιατί?
4: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
6: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
9: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
10: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
11: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
10: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη, το ξοχικό στο τσούτσουρα.
9: Μπα.
10: Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
12: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
13: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
12: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
13: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
14: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
11: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
10: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
11: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
10: Πολλά ή λίγα.
9: Δηλαδή.
10: Μπαξεβγάνης.
11: Κάτι λίγα.
10: Μπαξεβγάνης.
15: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
16: Coca-Cola 2 επί 1 λίτρο, 2,41 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά, 1,95 και 5 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,99 και 5 έξτρα πόντι.
15: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
17: Βάλε ένα κρετασάν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας. Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρετασάν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα κρετασάν που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρετασάν, βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με κρετασάν.
18: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 984.
1: Και εκεί.
2: Και εκεί.
3: Και εκεί.
4: Χρήστον, Ουλφάν, ενέκεια.
1: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
0: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι τη 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
5: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Μάκβελ κάνει την

0: Ηρέμησε αγάπη μου, 3 μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
1: 3 μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου?
0: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε ζήνωνα. Για αλουμίνια, ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου Ζήνωνα.
2: Η κότα έκανε τη σως ή η σως την κότα? Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House.

0: σύστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Δεκράκης, από το 1981 κοντά σας, με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
2: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε
3: Nescafé Classic 200 γραμμάρια, μόνο 6 ευρώ και 69 λεπτά. Τυρί Regatto Ιρλανδίας, Melkland, μόνο 8 ευρώ και 49 λεπτά το κιλό. Ηλιέλαιο χρυσό 1 λίτρο, μόνο 2 ευρώ και 15 λεπτά. Μαλακτικό ρούχων Tesori Doriente, 38 πλήσεις, μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά.
2: Σε κάθε γωνιά της Κρήτης, Supermarket Φεστός. Το δικό μας Supermarket.
4: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
5: Έρχονται, μηχανικέ μου. Αύριο στείνω σκαλοσιά.
4: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
6: Σι. Τι να είναι το CNC?
7: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς, πολυετής εμπειρία, μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, κεντρικά, Μαλάδες, υποκατάστημα Κνωσού 108 και στο kasotakis.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
8: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτοι στο σέρβις Mercedes-Benz κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοπείο στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
9: Παγκρίτιος οδηγός αγοράς. Ό,τι πληροφορία χρειάζεσαι θα τη βρεις στο νούμερο 1 κατάλογο επιχειρήσεων και επαγγελματιών. Μαζί σας κάθε χρόνο με συνεχή παρουσία από το 1991. www.creta.gr. Ο Παγκρίτιος οδηγός αγοράς στο διαδίκτυο. Στην πρώτη σελίδα των αποτελεσμάτων της Google για αναζητήσεις επιχειρήσεων και υπηρεσιών σχετικές με την Κρήτη. www.creta.gr. Προβληθείτε στον πλέον έγκυρο και αξιόπιστο οδηγό για την Κρήτη. Αποδοτική διαφήμιση. Χαμηλό κόστος προβολής. Πληροφορίες, νέες εγγραφές 2810-341-577 και στο www.creta.gr. Παγκρίτιος οδηγός αγοράς. www.creta.gr. Όλη η Κρήτη στα χέρια σου.
10: Η πρώτη εταιρεία ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου στην Κρήτη παραμένει η κορυφαία. Τεκνοκέιτ Καρουζάκης από το 1990. Εμπειρία και εξειδίκευση σε ανοιγόμενες και σειρώμενες αυλόπορτες μεγάλων διαστάσεων. Όλες οι σύγχρονες μέθοδοι βαφής, ειδικά χρώματα και αποχρώσεις ξύλου. Με εγγύηση για το αποτέλεσμα, αντοχή στο χρόνο και τις συνθήκες. Τεκνοκέιτ Καρουζάκης, στη Βιπέ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-381-097 και στο www.karuzakis.gr.
11: Η ώρα είναι 2. Τα νέα όπως συμβαίνουν όταν συμβαίνουν. 984.
12: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. 24ωρη πανελλαδική απεργία στο δημόσιο τομέα σήμερα, Τετάρτη 13 του μήνα, υπό την ομπρέλα της ΑΔΔ, με βασικά αιτήματα επαναφορά εργατικών κατακτήσεων, μισθολογικές αυξήσεις και ενίσχυση δικαιωμάτων. Στο κέντρο του Ηρακλείου πραγματοποιήθηκε η συγκέντρωση των εργαζομένων. Μεταξύ των κλάδων που απεργούν είναι νοσοκομιακοί γιατροί, υγειονομικοί, εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι σε φορείες, δημόσιους οργανισμούς, τοπική αυτοδιοίκηση, εργαζόμενοι στην καθαριότητα, όπως είπε στο ράδιο 984 ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΔ, Δημήτρης Δερμιτζάκης. Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων, οι εργαζόμενοι δίνουν τη μάχη απέναντι στις πολιτικές της φτωχοποίησης που κυριαρχούν, στις εφαρμοζόμενες πολιτικές της κυβερνητικής πλειοψηφίας που έχουν ως σημείο αναφοράς τους λίγους και όχι τους πολλούς. Στην αναπτυξιακή στρατηγική της κυβέρνησης για την Κρήτη αναφέρθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης από το Ηράκλειο στο πλαίσιο του Ed Forum του Ελεύθερου Τύπου, συνομιλώντας με το διευθυντή της εφημερίδας Γιάννη Τσαπρούνη. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης, με τη συμμετοχή θεσμικών εκπροσώπων, φορέων και ανθρώπων της αυτοδιοίκησης, της επιχειρηματικότητας και της παραγωγής. Στο 70% ανέρχεται πλέον το ποσοστό ολοκλήρωσης του νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλι, με τα βασικά υποδομικά έργα να βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και την εικόνα του εργοταξίου να δείχνει σταδιακή μετάβαση προς την τελική φάση κατασκευής, όπως διαπιστώθηκε κατά την αυτοψία στο χώρο του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη. Στην πορεία υλοποίησης του βορείου οδικού άξονα και στο σχεδιασμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την Κρήτη, αναφέρθηκε από το βήμα του ίδιου φόρουμ στο Ηράκλειο ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Όπως ανέφερε, σε λιγότερο από ένα χρόνο από την υπογραφή της σύμβασης έχουν ήδη αναπτυχθεί εργοτάξια στις παρακάμψεις των Χανίων, του Ρεθύμνου και του Ηρακλείου. Παράλληλα, οι εργασίες έχουν ξεκινήσει και στα άλλα δύο τμήματα του έργου, στο τμήμα Χερσόνησος Νεάπολη, που υλοποιείται ως σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και στο δημόσιο έργο Νεάπολη Άγιος Νικόλαος στο νομό Λασιθίου. Έντονο προβληματισμό και αντιδράσεις προκαλεί στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο η εφαρμογή του νέου συστήματος διαλογής ασθενών στο τμήμα επιγόντων περιστατικών, με την Τριμελή Επιτροπή Γιατρών του Νοσοκομείου να καταγγέλει πως το μέτρο εφαρμόστηκε χωρίς επαρκή στελέχωση και προετοιμασία, επιβαρύνοντας ακόμα περισσότερο ένα ήδη πιεσμένο σύστημα. Οι γιατροί κάνουν λόγο για αυξημένους χρόνους αναμονής, εξάντληση του προσωπικού και συνθήκες που θέτουν σε δοκιμασία τόσο τους εργαζόμενους όσο και τους ασθενείς, ζητώντας την άμεση αναστολή της εφαρμογής του νέου συστήματος μέχρι να καλυφθούν βασικές προϋποθέσεις λειτουργίας. Την υποστελέχωση και τις σοβαρές ελλείψεις στο ειδικό περιφερειακό ιατρείο του αεροδρομίου Ηρακλείου καταγγέλει μετά την αυτοψία του και το ρεπορτάζ του Ράδιο 984 ο Δημήτρης Βρύσελης, μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΔΔ, κάνοντας λόγο για επικίνδυνες συνθήκες σε ένα χώρο που εξυπηρετεί καθημερινά δεκάδες χιλιάδες επιβάτες και χιλιάδες εργαζόμενους. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου εκφράζει την συμπαράστασή του στις κινητοποιήσεις που πραγματοποιούν οι δικαστικοί υπάλληλοι σε όλη τη χώρα με αφορμή την ένοπλη επίθεση που έγινε 28 Τετάρτου στο κτίριο του πρώην Ειρηνοδικαίου στην Αθήνα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 4 υπαλλήλων. Το ζήτημα της επανίδρασης του ιστορικού και μαρτυρικού Δήμου Τυμπακίου φέρνει στη Βουλή με ερώτησή του προς τον Υπουργό Εσωτερικών, ο βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ Φραγκίσκος Παρασύρης, επικαλούμενος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Καλλικράτη και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής. Στην παρέμβασή του, ο βουλευτής ζητά να εξεταστεί η δυνατότητα αναθεώρησης του υφιστάμενου αυτοδιοικητικού χάρτη, θέτοντας ζήτημα διοικητικής αυτοτέλειας για το Τυμπάκι λόγω της ιστορικής του ταυτότητας, της έντονης αγροτικής και οικονομικής δραστηριότητας, αλλά και των αυξημένων αναγκών διαχείρισης της περιοχής. Άμεσες παρεμβάσεις ζητά ο Δήμαρχος Μινώα Παιδιάδος από τον Περιφερειάρχη Κρήτης για την ανεξέλεγκτη διάθεση βοθρολυμάτων στην περιοχή από τους αδειοδοτημένους μεταφορείς, με αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, τις αγροτικές καλλιέργειες αλλά και τις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού, στον οποίο προκαλούν ζημιά με τεράστιο οικονομικό κόστος για τη ΔΕΙΑ Μινώα Παιδιάδας. Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες των γιατρών στη δίκη για το θάνατο του τρίχρονου Άγγελου, που συνεχίστηκε και σήμερα στα δικαστήρια Ηρακλείου. Βρέφος 7 μηνών κατέληξε στο νοσοκομείο παρά τη μάχη των γιατρών να το σώσουν. Το μωράκι, σύμφωνα με πληροφορίες, έφερε γενετής ιστορικό αναπνευστικής λοίμωξης, ήταν μαζί με τους γονείς του στα Χανιά για διακοπές. Μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Χανίων, παρουσίασε ωστόσο επιδείνωση στην υγεία του. Μεταφέρθηκε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο για να συνεχιστεί η νοσηλεία του σε πιο εξειδικευμένο περιβάλλον, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε. Θλίψη στα Χανιά από τον ξαφνικό θάνατο 34χρονου εργαζόμενου, ο οποίος κατέρευσε την ώρα της εργασίας του χθες Τρίτη. Ο άνδρας που εργαζόταν σε ξενοδοχείο στον Καβρό Αποκορώνου ένιωσε ξαφνική αδιαθεσία και λίγο αργότερα λιποθύμησε, καταραίοντας το πάτωμα του χώρου όπου βρισκόταν. Στη σύλληψη 47χρονου προχώρησαν χθες το απόγευμα αστυνομικοί του ΤΑΕΜΕΣΑΡΑ, σε βάρος του οποίου είχε εκδοθεί ένταλμα για την υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας που είχε απασχολήσει τις αρχές στις αρχές Απριλίου. Το περιστατικό είχε σημειωθεί στις 7 Απριλίου συγκεκριμένα, Μεγάλη Τρίτη, σε περιοχή του Δήμου Γόρτινας, κοντά στο Φρονοφάραγκο, μετά από έντονο διαπληκτισμό μεταξύ δύο ανδρών για κτηνοτροφικές διαφορές. Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι και ένας 18χρονος για τα τρία καραβάνια μεταναστών στους Καλούς Λιμένες τις τελευταίες ημέρες. Αναστάτωση χθες σε πτήση με προορισμό το Ηράκλειο, όταν 39χρονος Βρετανός σε κατάσταση μέθης πέρατε να επιτέθηκε λεκτικά και σωματικά στη σύζυγό του κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Ο Βρετανός συνελήφθη. Θανατηφόρο τροχαίο στη Χαλκιδική με θύμα 26χρονο μοτοσυκλετιστή κατά τη σύγκρουση της μηχανής που οδηγούσε με αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε 74χρονος. Τραγικό δυστύχημα έξω από το χωριό Ραχούλα στη Λάρισα, 58χρονος εργαζόμενος έχασε τη ζωή του μετά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού με το τρακτέρ του, όταν αυτό έπεσε σε γκρεμνό 10 μέτρων και τον καταπλάκωσε. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση για απάτες μέσω Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης στην Κομωτινή, επιφέροντας ζημιά άνω των 450.000 ευρώ στο δημόσιο. Τον Ιούνιο ψηφίζεται το νομοσχέδιο για την προστασία των καταναλωτών από τις καταχρηστικές τραπεζικές συμπεριφορές, όπως δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Αφορά σε χιλιάδες νοικοκυριά και αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση εντός Μαΐου κατ' εφαρμογή δύο ευρωπαϊκών οδηγιών. Οι νέες ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν μόνο για συμβάσεις που θα υπογραφούν από τις 20 Νοεμβρίου 2026 και μετά, όπως προβλέπει η οδηγία. Έως το τέλος του 2026 θα γίνουν όλες οι πληρωμές του ΟΠΑΚΕΠΕ από την ΑΔΕ ύψους 2,231 δισευρώ. Επικοινωνιακές φιωριτούρες για τα μάτια των Βρυξελών χαρακτήρισε τις πρόσφατες κυβερνητικές ανακοινώσεις για τον ΟΠΑΚΕΠΕ, μιλώντας στο Ράδιο 984, ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ΓΕΟΤΕ Κεντρικής Μακεδονίας, Αθανάσιος Σαρόπουλος. Όπως υποστήριξε, κανένα πάρτι δεν έχει τελειώσει παρά το αισιόδοξο κλίμα που επιχείρησαν να παρουσιάσουν. Ο Υπουργός Ανάπτυξης και ο επικεφαλής της ΑΔΕ σε κοινή

0: Όλες οι επιτυχίες, όλη μέρα. Δυνάμωσέ το. 984.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: 1984. Η ώρα είναι 3:30.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
2: Και εκεί. Και εκεί.
3: Και εκεί. Σύστα, ουλθάν, ενέκεια.
2: Οκ, εδώ μάλλον το παρακάναμε.
4: Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
6: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
5: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
6: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
7: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
8: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
9: Νεωμάτι υγρό 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες 4,94 και 5 έξτρα ποντί. Μπύρα Fixe Lash κουτί 6x330ml 5x1 δώρο 4,39 και 5 έξτρα ποντί. Γαλοπούλα καπνιστή Θράκης γεύσης το κιλό 6,28.
8: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
10: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
11: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
10: Με πιστοποιήσεις ISO και EKVIL.
11: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
10: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
11: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892024021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο livecare.pavlamedishop.gr.
12: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
13: Θυμώνωση μου. Άρε Ζήνωνα.
14: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα, έλα στο Ζήνωνα.
15: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.
16: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
17: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
18: Λίγες διαφημίσεις.
17: Πολύ μουσική.
18: 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει. Που σ' ανεβάζει.
3: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: 984. Η ώρα είναι 4.
1: Η μόδα έχει την υπογραφή της Tommy Hilfiger. Και τώρα, από 5η 7 έως Σάββατο 16 Μαΐου, έρχονται τα mid-season offers με ξεχωριστές προσφορές στις αγαπημένες συλλογές της σεζόν. Ανακάλυψε εμβληματικά looks, ανέτο premium steel και διαχρονικές επιλογές. Στο κατάστημα Tommy Hilfiger, Ηράκλειο Κρήτης, Λεωφόρος Καλοκαιρινού 15-17, έως το Σάββατο 16 Μαΐου. Tommy Hilfiger. Για επιλογές που ξεχωρίζουν.
2: Ποιότητα. Στυλ. Όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση. Η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33. Ελευθερίου Βενιζέλου 15. Λιοντάρια. Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
3: Η κότα έκανε τη σως ή η σως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα goodies

0: κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά. Macwell μακαρόνια. Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση. Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.βασιλάκησαεβε.gr.
2: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε γάλα μακράς διάρκειας Κρίνος, ελαφρύ, 1 λίτρο, μόνο 89 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελίσια Τρίπολη, 300 γραμμάρια, μόνο 4 ευρώ και 79 λεπτά. Μπαρμπαστάθια Ρακάς Λαδερός, 1 κιλό, μόνο 3 ευρώ και 45 λεπτά. Απορρυπαντικό πλυντηρίου Skip, σκόνη, 50 μεζούρες ή υγρό, 46 ή 52 μεζούρες, μόνο 7 ευρώ και 99 λεπτά. Για να είσαι κερδισμένος εσύ και ο τόπος σου, σκέψου κριτικά. Supermarket Φεστός.
1: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
3: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
3: Βεβαίως. Κατσίκα ή πρόβα των άξου, μόνο 6,49.
5: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
6: 984.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες,

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομμωδίνα, ντουλάπες packs και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
3: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
4: Το My Place Your Space έχει τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
3: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810 342 514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου και σε περιμένουν για takeaway.
4: Και delivery γίνεται μέσω e-food και box now.
3: My Place Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό αλλιώς.
5: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
6: Πέρτο.
7: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
5: Πέρτο.
7: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
5: Πέρτο.
7: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
5: Μην το φέρεις.
7: Γιατί?
5: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
8: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ηρέμησε, αγάπη μου. Τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
11: Τρεις μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου.
10: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε, ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
12: Για τις πιο λαχταριστές συνταγές έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κριτικός. Μπανάνες 1,29 το κιλό. Βόιο ποντίκι 12,95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα 6,95 το κιλό. Αλφα μπουγάτσες 1+1 δώρο. Κριτικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
13: Εδώ είναι το Master υπνοδωμάτιο, το Master μπάνιο και το Master καθιστικό.
14: Τα Master χρώματα, πού είναι?
15: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα, με χρώμα Master από την Craft Paints.
16: Χρωματοπολείο, στείλε χρώματα Master τώρα.
17: Jumbo. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
18: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
17: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, κάνω

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

984. Η καλύτερη μουσική στο Ηράκλειο. Ακούστε.

0: Έντονα 4. Η ώρα είναι 5. Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Και εκεί.
2: Και εκεί.
3: Και εκεί. Χρήστα, Ουλθάν, ενέκεια.
1: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: Η μόδα έχει την υπογραφή της Tommy Hilfiger. Και τώρα, από 5η 7 έως Σάββατο 16 Μαΐου, έρχονται τα mid-season offers με ξεχωριστές προσφορές στις αγαπημένες συλλογές της σεζόν. Ανακάλυψε εμβληματικά looks, ανέτο premium style και διαχρονικές επιλογές. Στο κατάστημα Tommy Hilfiger, Ηράκλειο Κρήτης, Λεωφόρος Καλοκαιρινού 15-17 έως το Σάββατο 16 Μαΐου. Tommy Hilfiger. Για επιλογές που ξεχωρίζουν.
5: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
6: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
5: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
6: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
7: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
8: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοπείο στη Μάνου Κατρά 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
9: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
10: 14ος Ποδηλατικός Γύρος Παιδιάδας. Την Κυριακή 17 Μαΐου ελάτε να διασχίσουμε την Ανοιξιάτικη Παιδιάδα με τα ποδήλατά μας. 15 χιλιόμετρα μέσα στην κριτική φύση. Οικογένειες, παιδιά, παρέες. Όλοι μαζί με τα ποδήλατά μας απολαμβάνουμε τη βόλτα και γνωρίζουμε τον τόπο μας. Το ραντεβού μας είναι για την Κυριακή 17 Μαΐου στις 11 το πρωί στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αποστόλων. Η συμμετοχή όλων είναι δωρεάν. Διοργάνωση Πολιτιστική Σύλλογη Αποστόλων, Σαμπά, Ζωφόρων, Βόνης, Θραψανού. Υπό την αιγίδα του Δήμου Μινώα Παιδιάδας και της Περιφέρειας Κρήτης.
0: 984.

0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 1984. Η ώρα είναι 5:30.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Μπορεί και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
2: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Μάκβελ κάνει τη διαφορά.

0: Η μόδα έχει την υπογραφή της Tommy Hilfiger. Και τώρα, από 5η 7 έως Σάββατο 16 Μαΐου, έρχονται τα mid-season offers με ξεχωριστές προσφορές στις αγαπημένες συλλογές της σεζόν. Ανακάλυψε εμβληματικά looks, ανέτο premium style και διαχρονικές επιλογές. Στο κατάστημα Tommy Hilfiger, Ηράκλειο Κρήτης, Λεωφόρος Καλοκαιρινού 15-17, έως το Σάββατο 16 Μαΐου. Tommy Hilfiger. Για επιλογές που ξεχωρίζουν.
1: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς. Τηλέφωνο 2810 88 19 07.
0: Δεκράκης, από το 1981 κοντά σας, με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία, σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης, σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
1: Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστρά ο κανοκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
3: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 84.
1: Το Red Bull φέρνει στην Ελλάδα τον κορυφαίο οδηγό drift Mad Bike για ένα εκρηκτικό tour γεμάτο αδρεναλίνη, θέαμα και αυθεντική οδηγική εμπειρία. Ετοιμάσου για καπνούς, θόρυβο και ενέργεια, καθώς το Red Bull Mad Bike Tour μετατρέπει τρεις εμβληματικούς προορισμούς, Κρήτη, Πήλιο και Θεσσαλονίκη, για τρία drift shows που δεν έχεις ξαναδεί. Στον πρώτο σταθμό του Red Bull Mad Bike Tour, στο λιμάνι Ηρακλείου, το Σάββατο 30 Μαΐου, ο θρυλικός drifter Mad Mike μαζί με τους Αμπτοφεγγάλη και Νατάλια Γιώτσα ηγούνται τριών ομάδων πλαισιωμένοι από Έλληνες οδηγούς. Το κοινό θα απολαύσει μάχες συγχρονισμού και θεαματικά περάσματα, όπου δεν κερδίζει ο πιο γρήγορος, αλλά ο πιο εντυπωσιακός. Η βραδιά κορυφώνεται με το μεγάλο Drift Snake, όπου όλοι οι οδηγοί μπαίνουν μαζί στην πίστα σε ένα εντυπωσιακό φινάλε. Ζήσε live την εμπειρία, νιώσε την ταχύτητα, άκου τον ήχο των μηχανών και γίνε μέρος της δράσης. Η είσοδος είναι δωρεάν. Για περισσότερες πληροφορίες μπες στο redbull.com/madmiketour.
0: Η ώρα είναι 6. Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης, ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα. Jumbo.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε
3: Nescafé Classic 200 γραμμάρια, μόνο 6 ευρώ και 69 λεπτά. Τυρί Regatto Ιρλανδίας, Melkland, μόνο 8 ευρώ και 49 λεπτά το κιλό. Ηλιέλαιο χρυσό 1 λίτρο, μόνο 2 ευρώ και 15 λεπτά. Μαλακτικό ρούχων Tesori Doriente, 38 πλήσεις, μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά.
2: Σε κάθε γωνιά της Κρήτης, σούπερ μάρκετ Φεστός. Το δικό μας σούπερ μάρκετ.
4: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33, Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Λιοντάρια, Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
5: Η κότα έκανε τη σως ή η σως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies.

0: Δελτίο ομορφιάς στον 984. Αυτή την εβδομάδα στα Hodo Center θα βρούμε την αντιλιακή προστασία και την περιποίηση προσώπου από το Brand Lancaster με όφελος 35% για αγορές άνω των 50 ευρώ. Όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει, τόσο πιο πολύ χρειαζόμαστε την αντιλιακή μας περιποίηση. Στα Hodo Center θα βρούμε καταπληκτική προσφορά στο Brand Bioderm με όφελος 35% για αγορές 2 προϊόντων και με όφελος 50% αγοράζοντας 3 προϊόντα. Ζήσε την ανοιξιάτικη εμπειρία ανανέωσης στα Hodo Center. Ανακάλυψε στα συνεργαζόμενα καταστήματα Hodo Center και στο hodocenter.com ανοιξιάτικες συλλογές σε προϊόντα μορφιάς, περιποίησης και μόδας και κέρδισε έως 10% σε γέλοους με κάρτες της Πυραιός. Ισχύει από 11 έως και 25 Μαΐου για αγορές αξίας από 100 ευρώ και άνω με κάρτα της Πυραιός που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιβράβευσης. Η άνοιξη είναι γέλοου στα Hodo Center. Τα πολυκαταστήματα Hodo Center είναι το σημείο αναφοράς για τις καθημερινές μας αγοραστικές εξορμήσεις. Αρώματα, καλλιτικά, εσώρουχα, αξεσουάρ και είδη για το σπίτι είναι μόνο μερικά από αυτά που βρίσκουμε στα αγαπημένα μας πολυκαταστήματα. Η καθημερινότητά μας γίνεται πιο όμορφη στα Hodo Center. Αρώματα, καλλιτικά, περιποίηση, μακιγιάζ και στυλ. Όλα μας περιμένουν σε ένα πολυκατάστημα Hodo Center. Αυτή την εβδομάδα τα Hodo Center διάβασαν και σας προτείνουν το νέο βιβλίο της Λένας Μαντά με τίτλο «Ελένη Δαρζέντα» από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Για τους μικρούς μας φίλους χρειάζεται η αγάπη από την Κωνσταντίνα Αρμενάκο και τις εκδόσεις Μετέχνιο. Hodo Center. Ένα υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hodo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hodo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: hits, τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Και εκεί. Και εκεί.
3: Και εκεί. Χρυστά. Ουλφά ενέκεια.
2: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
5: Πέρτο.
6: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
4: Πέρτο.
6: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
4: Πέρτο.
6: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
4: Μην το φέρεις.
6: Γιατί?
4: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
7: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα. Δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν, Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810-88-1907.
10: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
11: Στο My Place Your Space έχεις τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
10: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810-342-514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου και σε περιμένουν για take away.
11: Και delivery γίνεται μέσω eFood και BoxNow.
10: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό, αλλιώς.
12: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
13: Μόνος είμαι. Άρε Ζήνωνα.
14: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου Ζήνωνα.
15: 14ος ποδηλατικός γύρος πεδιάδας. Την Κυριακή 17 Μαΐου ελάτε να διασχίσουμε την ανοιξιάτικη πεδιάδα με τα ποδήλατά μας. 15 χιλιόμετρα μέσα στην κριτική φύση. Οικογένειες, παιδιά, παρέες. Όλοι μαζί με τα ποδήλατά μας απολαμβάνουμε τη βόλτα και γνωρίζουμε τον τόπο μας. Το ραντεβού μας είναι για την Κυριακή 17 Μαΐου στις 11 το πρωί στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αποστόλων. Η συμμετοχή όλων είναι δωρεάν. Διοργάνωση Πολιτιστική Σύλλογη Αποστόλων, Σαμπά, Ζωφόρων, Βόνης, Θραψανού. Υπό την αιγίδα του Δήμου Μινώα Παιδιάδας και της Περιφέρειας Κρήτης.
16: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.
17: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 1384.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοπείο στη Μάνου Κατρά 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
3: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Μάκβελ κάνει.

0: Η μόδα έχει την υπογραφή της Tommy Hilfiger. Και τώρα, από 5η 7 έως Σάββατο 16 Μαΐου, έρχονται τα mid-season offers με ξεχωριστές προσφορές στις αγαπημένες συλλογές της σεζόν. Ανακάλυψε εμβληματικά looks, ανέτο premium style και διαχρονικές επιλογές. Στο κατάστημα Tommy Hilfiger, Ηράκλειο Κρήτης, Λεωφόρος Καλοκαιρινού 15-17, έως το Σάββατο 16 Μαΐου. Tommy Hilfiger. Για επιλογές που ξεχωρίζουν.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: 984.

0: εσύ τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Η μόδα έχει την υπογραφή της Tommy Hilfiger. Και τώρα, από 5η 7 έως Σάββατο 16 Μαΐου, έρχονται τα Mid-Season Offers με ξεχωριστές προσφορές στις αγαπημένες συλλογές της σεζόν. Ανακάλυψε εμβληματικά looks, ανέτο premium steel και διαχρονικές επιλογές. Στο κατάστημα Tommy Hilfiger, Ηράκλειο Κρήτης, Λεωφόρος Καλοκαιρινού 15-17 έως το Σάββατο 16 Μαΐου. Tommy Hilfiger. Για επιλογές που ξεχωρίζουν.
3: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
4: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
3: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
4: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
5: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
6: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
2: Στο My Place Your Space έχεις τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
6: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810-342-514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου και σε περιμένουν για take away.
2: Και delivery γίνεται μέσω eFood και BoxNow.
6: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό, αλλιώς.
7: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33, Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Λιοντάρια, Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
8: Λίγες διαφημίσεις.
1: Πολύ μουσική. 984.

0: Το Red Bull φέρνει στην Ελλάδα τον κορυφαίο οδηγό drift, Mad Mike, για ένα εκρηκτικό tour γεμάτο αδρεναλίνη, θέαμα και αυθεντική οδηγική εμπειρία. Ετοιμάσου για καπνούς, θόρυβο και ενέργεια, καθώς το Red Bull Mad Mike Tour μετατρέπει 3 εμβληματικούς προορισμούς, Κρήτη, Πύλιο, Θεσσαλονίκη, για 3 drift shows που δεν έχεις ξαναδεί. Στον πρώτο σταθμό του Red Bull Mad Mike Tour στο λιμάνι του Ηρακλείου το Σάββατο 30 Μαΐου ο θρυλικός drifter Mad Mike μαζί με τους Άμπντο Φεγγάλη και Νατάλια Γιώτσακ ηγούνται τριών ομάδων πλαισιωμένοι από Έλληνες οδηγούς. Το κοινό θα απολαύσει μάχες συγχρονισμού και θεαματικά περάσματα όπου δεν κερδίζει ο πιο γρήγορος αλλά ο πιο εντυπωσιακός. Η βραδιά κορυφώνεται με το μεγάλο Drift Snake όπου όλοι οι οδηγοί μπαίνουν μαζί στην πίστα σε ένα εντυπωσιακό φινάλε. Ζήσε live την εμπειρία, νιώσε την ταχύτητα, άκου τον ήχο των μηχανών και γίνε μέρος της δράσης. Η είσοδος είναι δωρεάν. Μάθε περισσότερα στο redbull.com/madmiketour.
1: 9:84. Η ώρα είναι 8.
2: 14ος ποδηλατικός γύρος παιδιάδας. Την Κυριακή 17 Μαΐου ελάτε να διασχίσουμε την ανοιξιάτικη παιδιάδα με τα ποδήλατά μας. 15 χιλιόμετρα μέσα στην κριτική φύση. Οικογένειες, παιδιά, παρέες. Όλοι μαζί με τα ποδήλατά μας απολαμβάνουμε τη βόλτα και γνωρίζουμε τον τόπο μας. Το ραντεβού μας είναι για την Κυριακή 17 Μαΐου στις 11 το πρωί στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αποστόλων. Η συμμετοχή όλων είναι δωρεάν. Διοργάνωση Πολιτιστική Σύλλογη Αποστόλων, Σαμπά, Ζωφόρων, Βόνης, Θραψανού. Υπό την αιγίδα του Δήμου Μηνώα Παιδιάδας και της Περιφέρειας Κρήτης.
3: Η μόδα έχει την υπογραφή της Tommy Hilfiger. Και τώρα, από 5η 7 έως Σάββατο 16 Μαΐου, έρχονται τα mid-season offers με ξεχωριστές προσφορές στις αγαπημένες συλλογές της σεζόν. Ανακάλυψε εμβληματικά looks, ανέτο premium style και διαχρονικές επιλογές. Στο κατάστημα Tommy Hilfiger, Ηράκλειο Κρήτης, Λεωφόρος Καλοκαιρινού 15-17 έως το Σάββατο 16 Μαΐου. Tommy Hilfiger, για επιλογές που ξεχωρίζουν.
1: 9:84.

0: 984.
1: Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

1984. Η ώρα είναι 8:30. Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

Όλες οι επιτυχίες, όλη μέρα. Δυνάμωσέ το. 9.84. Από το μεσημέρι και μετά. Ασταμάτητη μουσική. 9.84.

0: Η Κρήτη δεν είναι έτοιμη για αυτό που θα ζήσει. Red Bull Mad Mike Tour. Ο Mad Mike φτάνει στο λιμάνι Ηρακλείου στις 30 Μαΐου. Μαζί του η Άμπντο Φεγγάλη και Νατάλια Γιώτσακ. Τρεις από τους πιο επικίνδυνους οδηγούς στον κόσμο σε μία πίστα για ένα μοναδικό drift show. Ξέχασε τις κούρσες. Εδώ κερδίζει αυτός που αφήνει το κοινό άφωνο. Battles, θεαματικά περάσματα και ένα drift snake που θα κλείσει τη βραδιά με τρόπο που δεν έχεις ξαναδεί. Κρήτη, Πήλιο, Θεσσαλονίκη. Το Red Bull Mad Mike Tour ξεκινάει. Να είστε όλοι Σάββατο 30 Μαΐου στο λιμάνι Ηρακλείου. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες στο redbull.com/madmiketour.
1: 9.84. Η ώρα είναι 9. 9.84.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το ύψο με

ίσον. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.
5: Ωραία, μας θέλει. Μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέλει.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 9:30. Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό. Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 9.84.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 9.84. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: όλες οι επιτυχίες όλη μέρα. Δυνάμωσέ το. 984.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: 984. Η ώρα είναι 12. 984.
1: Να σου πω, ενοχλώ. Πες μου αν θέλεις αλήθεια να κλείσω. Εγώ εδώ προσπαθώ

0: Παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει. Που σ' ανεβάζει.
3: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.
3: Τελικά.

αγάπες, χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά μου

0: 9.84. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984.
1: Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.